0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πόσες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

και τα λάθη. Άλλες πάλι σου δίνουν χαρές, ελπίδα σου δίνουν και πάθη. Άλλες όχι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί. Τόνισε πως τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Τουλάχιστον 6 ιρανικά ταχύπλα σκάφη που έβγαιναν στόχο του Αμερικανικού στρατού χθες στα στενά του Ορμούς δεν ήταν ταχύπλα που να συνδέονται με το σώμα των φρουρών της Επανάστασης, αλλά πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα και επιβάτες, ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν στο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν και πυροβόλησαν δύο μικρά φορτηγά σκάφη που μετέφεραν πολίτες που κινούνταν από τις ακτές του Ομάν προς τις ιρανικές ακτές. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι επιθετικά ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για την εξουδετερώση ιρανικών μικρών σκαφών, τα οποία και καταστράφηκαν κατά την προσπάθεια παρέμβασης στην εμπορική ναυτιλία, εν μέσω επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών για το άνοιγμα των στενών. Εν τω μεταξύ, ένα πλοίο μεταφοράς οχημάτων υπό αμερικανική σημαία που είχε αποκλειστεί στα στενά του Ορμούς από τις αρχές Μαρτίου, εξήλθε από τον Περσικό κόλπο μέσω των στενών, συνοδευόμενο από τον Αμερικανικό στρατό, όπως ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Maersk. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, έδωνο δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό κατά τη διέλευσή του. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων την ίδια ώρα ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόνς έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 άτομα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες το βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς καταδίκωσε την επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ζήτησε από την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να σταματήσει να κρατά όμοιρο την περιοχή και τον κόσμο. Ο αποκλεισμός των στενών του ορμούς πρέπει να τερματιστεί. Η Τεχεράνη δεν πρέπει να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αδικαιολόγητες και απαράδεκτες χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επεσήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Για σοκ στάσιμο πληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Παράλληλα, δήλωσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2022. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του, ο οποίος επισκέφθηκε χθες στην Αθήνα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επιστημιστική αλυσίδα, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες και την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επιστημιστική αλυσίδα αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Είχα την ευκαιρία να αναπτύξω στον κύριο Υπουργό τις ελληνικές θέσεις για τις προκλήσεις και τις ευαισθησίες της Ελλάδας ως προς τις ισορροπίες στην περιοχή, τις οποίες εταίροι και σύμμαχοι όπως η Γερμανία θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο πως λαμβάνονται υπόψη. Ιδίως οι εξοπλισμοί και η μη χρήση του σε βάρος συμμάχων χωρών συνιστά τον αναγκαίο όρο.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, θα απευθυνθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο κ. Τσίπρας νιώθει αμήχανο όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύουν. Αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για τον ντοκιμαντέρ Στο Χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, που άρχισε να προβάλλεται χθες το βράδυ από την τηλεόραση του Sky.
2: Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια

0: χαρά και να είναι Κυριακή. Κατηγορήθηκαν για κάτι το οποίο δήθεν υποτίθεται πως γράφεται στο βιβλίο και δεν το γράφουν. Δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Νιώθει αμήχανο ο κύριος Τσίπρας όταν η πραγματικότητα έρχεται και τον διαψεύδει και η δημοσιογραφική δουλειά, αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας ο κύριος Τσίπρας. Ας κάτσουν να δουν και στο Πασόκ το νέο του σε δυνάμει εταίρο, να θυμηθούν τα έργα και τις ημέρες του.
1: Εκλογές άμεσα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Μιλώντας στον Α, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβειν ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, δεν ήρθε καν και για να διαφωνήσει.
2: Δεν ξέρω πότε θα κάνει εκλογές ή πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, κ. Σρόιτερ. Η ακρίβεια παντού, στα ενίκια, στα τρόφιμα, στην καθημερινότητα και βέβαια πολλαπλασιάζεται και η διαφθορά λόγω ατιμωρησίας. Ζούμε συνεχώς το φαινόμενο να μένουν ατιμώρητοι άνθρωποι και στελέχοι πρώτα από τη Νέα Δημοκρατία σε φαινόμενα διαφθοράς. Και αυτό να δίνει περισσότερο χώρο στη διαφθορά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εγώ είπα λοιπόν κάτι πολύ απλό. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου. Όποιος έχει κατασπαταλήσει δημόσιο πλούτο θα πληρώσει για να τελειώνει αυτή η ιστορία που απαξιώνει την πολιτική και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση. Το Πασόκ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα με πολύ μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Πρώτη, έστω και μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
1: Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Στη λίστα που η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της κάνει αναφορά για έναν Έλληνα επιβάτη χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, χθες επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο που βρίσκονται ιατρικές ομάδες και αξιολογούν την κατάσταση, καθώς τουλάχιστον δύο άτομα εμφανίζουν συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη διακομιδή τους, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμη άδεια από τις τοπικές αρχές. Ένας 33χρονος Γερμανός με ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού, σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά, χωρίς να προβάλλει αντίσταση και ενώ βρίσκεται ακόμη εντός του οχήματός του. Απέκλεισε τον ενδεχόμενο η αστυνομία να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό. Σε κατάσταση lockdown μπήκε χθες ο Λευκός Οίκος, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί σε απόσταση από την προεδρική κατοικία. Την ώρα των πυροβολισμών ήταν σε εξέλιξη ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι η μυστική υπηρεσία απομάκρυνε προληπτικά τους δημοσιογράφους από εξωτερικό χώρο, υποδεικνύοντάς τους να κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου γινόντουσαν οι ενημερώσεις του τύπου. Ο συναγερμός ήρθε λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, το περιστατικό συνέβη λίγα τετράγωνα μακριά από το Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το Reuters, ένα άτομο φέρεται να δέχθηκε πειρά από τις αρχές, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή. Συνελήφθη άνδρας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στην οδό Τατοίου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας στο πρόσωπο.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στο Μοντεκάρλο τη Μονακό. Σε περίπτωση νικής, οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Από τους Πειραιώτες θα απουσιάσει ο τραυματίας Tyson Ward και από τους Γάλλους Διαλό και Τάις. Στις 7 η Χάπαλ Τελαβή θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Ισπανούς να προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά. Το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ και προηγούνται με 2-1 νίκες. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

Κάτι που δεν μιλάμε, δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως καίγε αυτό το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρές τριγυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Δεν έχω τίποτα.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις,

0: ώρα στον Ερμή είναι 3.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν βοήθεια.

δικός μου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Η αξία στη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια αλλά και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Κηφισία σαν ανατμήματα στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Σαρδιτού, στην κάθοδο Αλίμου Καταχάκη από Ζωγράφου ως Βύρωνα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Σάλιμο αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Την εκτίμηση ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να πετύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του, τονίζοντας ότι έχουν ήδη εξουδετερώσει μεγάλο μέρος όσων έπρεπε. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοεία ή αμερικανικά πλοία. Απίφθινε και ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, χαρακτήρισε την επιχείρηση ελευθερία ως ένα προσωρινό και αμυντικό μέτρο, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταθεροποιούν την κατάσταση, αλλά αναμένουν και από τον υπόλοιπο κόσμο να αναλάβει τις ευθύνες του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε συνέδριο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες, μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση Κισαία, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται πως η μετάδοση του Χανταϊού στο Ολλανδικό κουρασγερόπλοιο έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταξύ των 7 κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στο κουρασγερόπλοιο, 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στην Νότια Αφρική με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη, ενώ 3 άτομα εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Η διευθύντρια του οργανισμού σημείωσε ότι το πιο πιθανό είναι η αρχική μόλυνση να έγινε εκτός πλοίου, δεδομένου του χρόνου επώασης του ιού. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνη σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Κρήτη. Θύμα ένας άνδρας 40 ετών, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι. Ο 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα βρίσκεται ο 28χρονος διανομέας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας ετόμπισε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Ο εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Μετανάστευσης, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του Υπουργείου να εξετάσουν την άρση του καθεστώτος νομιμότητας για τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος είναι αλλοδαπός. Τη μέθοδο του Ριφιφί χρησιμοποίησαν άγνωστοι δράστες για να εισβάλλουν σε μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και να αρπάξουν τα χρήματα που υπήρχαν στο σημείο. Η διάρρηξη έγινε τις προηγούμενες ημέρες, με τους δράστες να ανοίγουν μια τρύπα στον τοίχο, να φερούν οθόνες υπολογιστών και ηλεκτρονικά συστήματα. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η λία των δραστών ήταν σχεδόν 300.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, στο γραφείο δεν υπήρχε χρηματοκιβώτιο και τα χρήματα που άρπαξαν τελικά οι διαρρήκτες ανέρχονται σε λιγότερα από 1.000 ευρώ. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το νέο τρέιλερ αλλά και η αφίσα της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου. Πρωταγωνιστές είναι ο Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα και Αν Χάθαουεϊ ως Πινελόπη. Το κόστος της ταινίας εκτιμάται ότι αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που την καθιστά την ακριβότερη παραγωγή στην καριέρα του διάσημου δημιουργού. Πολλά από τα γυρίσματα έγιναν στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο σπήλαιο του Νέστορα, στην παραλία Βοηδοκυλιά και στο κάστρο της Μεθόνης. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή, στο Ιόνιο τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς απόγευμα.
1: Σιγά μου, πέταξε μου, τι να
0: Πέντε και δέκα.
2: Για να στο σουπούλου κάθεται εδώ.
0: Να στο σουπούλου, ναι.
2: Περήφανη στα αυτιά είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Για να ακούει καλά.
2: Ρε, σε το τύμπανό μου μιλάμε.
0: Μιλάει σιγά, ο κολοκυθάς γι' αυτό. Σου λέει κάτσε να βάλω τα ακουστικά, να τα βάλουμε και τέρμα, να τον ακούω. Για βάλτε ξανά, να κάνουμε. Α!
2: Εντάξει.
0: Γιατί τα χαμηλώσεις?
2: Επίτηδες.
0: Έχω να σου κάνω μια δήλωση.
2: Τι θέλεις να κάνεις?
0: Δήλωση.
2: Εφορίας.
0: Όχι. Ζεσταίνομαι.
2: Αρχίσαν τα προβλήματα
0: μας. Και βρέθηκα και στο κέντρο της πόλεως. Να τι άλλη με τις βενταλιά. Όχι, δεν θέλω βενταλιά. Ερκοντήσον.
2: Γιατί σου πάει βενταλιά?
0: Όχι, δεν μου πάει.
2: Πολύ.
0: Τα έχουν λύσει τα ερκοντήσια αυτά.
2: Πολύ.
0: Και βρέθηκα και στο κέντρο της πόλης και είχε επίσης πολύ ζέστη.
2: Σιγάρε που είχε ζέστη. Μιλάς ψέματα.
0: Δεν είχε.
2: Μιλάς ψέματα.
0: Δεν είχε.
2: Όχι, δεν είχε. Τι, πολύ
0: ζέστη. Στο αυτοκίνητο, δεν βράσαμε.
2: Λίγο στο αυτοκίνητο. Ανοίγεις τα παράθυρα, τελειώνει το θέμα.
0: Ζεστός γενέρες. Πολύ νωρίς ξεκίνησε.
2: Δεν και ο air-condition εδώ στα
0: ξεκίνησε. Το ξέρω γι' αυτό. Και αλλά και ο αέρας ζεστός ήταν. Ναι. Πολύ νωρίς ξεκινήσαμε. Εντάξει, έφυγε το Σαββατοκύριακο που είχαμε την πτώση και το πίον και διότι, αλλά ξεκινήσουμε και με τόσο ψηλές.
2: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί. Δημητρούλα, τι γίνεται? Όλα καλά? Πάρα πολύ καλά. Α, είδα το διάολος φορούσε, ο διάβολος φορούσε πράντα. Το 2.
0: Σ' άρεσε?
2: Όχι. Το λέω δηλαδή με αγάπη και τα λοιπά. Εντάξει, ευχάριστα το βλέπεις, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
2: Απλώς το 1, επειδή ήταν λίγο έντονο, μου φάνηκε λίγο διαδικαστικό το έργο.
0: Το 2.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και δυστυχώς δεν έχω προλάβει να δω την ταινιάρα. Το Michael Jackson δεν τον έχω δει. Να πάω να το δω, το είδες εσύ?
3: Θα το δω.
2: Θα το
0: δεις. Και πες μας.
2: Μπορεί να το δω το Michael Jackson. Το δυστυχώς βρίζω. Το δυστυχώς βρίζω.
0: Αυτή είναι ταινία.
2: Πρέπει να είναι η καλύτερη ταινία, σύμφωνα με αυτά που μου έχουν πει οι άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύομαι, φέτος. Και το παίζει ένα σινεμά έχει μείνει.
0: Να προλάβεις να πας.
2: Στο 210-48-00-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιέρη περιμένει το Ελενάκι μας. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής είναι η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, υπό την υψηλή εποπτεία της κυρίας Πέρσας Μπόλια, η οποία μας έχει περάσει για αξιοθέατο. Και κάθεται και μας κοροϊδεύει εδώ απ' έξω.
0: Μάλιστα.
2: Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 Τζούνο Σκούτρας, εδώ θα είμαστε. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε όμως από το εξής βασικό που μας απασχολεί στην καθημερινότητά μας, την κίνηση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι όλα καλά.
0: Όλα καλά, μπράβο μας.
2: Όλα καλά.
0: Είδες. Ναι. Έχει μείνει ο κόσμος από το τριήμερο.
2: Ναι. Τώρα, έχει προβλήματα εκεί στην Αλίμου Κατεχάκη, στην κάθοδο τα κλασικά. Mm. Εδώ στην παραλιακή, στην παλιά παραλιακή, με την, αυτή την παράκαμψη εδώ του Ηλισσού.
0: Που θα φτιαχτεί.
2: Που ήταν να γίνει το Νοέμβριο, αλλά θα γίνει το. Ναι, ο Φώτης είναι ο φίλος μας ακόμα, γυρνάει γύρω-γύρω από το Μοσχάτο 4 μήνες τώρα.
0: Θα
2: όλα
0: γίνει
2: καλά.
0: Ένα Νοέμβριο.
2: Τώρα, πάμε παρακάτω. Όπα. Αλήθεια τώρα. Άκου τώρα, τι μήνυμα μου έστειλε η γυναίκα μου. Πρέπει να το πω.
0: Πες.
2: Να το πω. Δεν πειράζει. Μου λέει η Λιδία μου. Το ακούει τώρα και πρέπει να είμαι.
0: Για πες.
2: Επιτυχία, λέει, είναι να σε ακούς στα διπλανά αμάξια. Μας ακούει εμάς.
0: Στα διπλανά αυτοκίνητα.
2: Στα διπλανά αυτοκίνητα.
0: Μπράβο. Καλά σου λέει.
2: Καλησπέρα στα διπλανά αυτοκίνητα από τη Λιδία μου.
0: Καλησπέρα, Λιδία.
2: Λιδία μου, πώς το έλεγε ο Πέτρος Φιλιππίνης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα. Το βασικότερο θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μπερδευτεί με το τι γίνεται στον
0: κόλπο.
2: Στον κόλπο.
0: Στα στενά
2: στον περσικό κόλπο. Λοιπόν, έχει γίνει το εξής αυτή τη στιγμή. Οι Ιρανοί λένε έχουμε πλήρη έλεγχο των στενών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει την εκτίμηση και το λένε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαστούν 2-3 εβδομάδες για να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους.

0: Τρόμπους. Είπε ο Τραμπ.
1: Άρα για να το λέει ο Τραμπ, πάμε για 3 εβδομάδες ακόμα.
0: Είτε τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Σίγουρα, γιατί ναι. Συνεχίζει ο Τραμπ. Mm. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πότε?
0: Αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο.
1: Μάλιστα. Κάτι που έλεγε και από την πρώτη μέρα του πολέμου. Και από την πρώτη μέρα του πολέμου, ότι κερδίζουμε, κερδίζουμε, τελειώνουμε αύριο, τελειώνουμε μεθαύριο, τελειώνουμε σε μια εβδομάδα. Έχουν περάσει 60 κάτι μέρες, τους περάσαμε τους 2 μήνες. Και ο ίδιος δηλώνει ότι θα χρειαστούν ακόμη τρεις. Μάλλον θα είμαστε σε εχθροπραξίες για 3 εβδομάδες. Άρα.
0: Ναι.
1: Μάλλον κάτι δεν τελειώνει. Και μάλλον κάτι δεν έγινε σωστά.
0: Επίσης, ο Θάνος λέει από τα διπλανά, λέει, ακούω μόνο το Γιάννη. Από τα διπλανά αυτοκίνητα.
1: Καλό.
0: Θέλω να πω και κάτι. Θα τα πούμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί έχουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο, ο οποίος μας περιμένει. Να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου.
1: Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Πάτρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη. Και αναφερόμαστε στο περιστατικό που ο περιπτεράς, πριν από πόσο ήταν, 1,5 μήνα. Τον είχαν δείρει άγρια μπροστά στο παιδί του Ρωμά, με αποτέλεσμα να πει ο άνθρωπος κλείνει το περίπτερό του. Η περιπέτειά του όμως συνεχίζεται, και ποια είναι αυτή τη φορά, Χρήστο?
3: Αποφάσισε τελικά να παραμείνει στη Γαστούνη μετά, ναι, το περιστατικό το οποίο αναφέρεστε. Μαζί με ένα ακόμα άτομο αποφάσισαν να ανοίξουν ένα μαγαζί. Έκλεισε το περίπτερο, έχει πει και το. Το περίπτερο βέβαια δεν είναι σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο, είναι στην κεντρική πλατεία της Γαστούνης, να είμαστε ξεκάθαροι. Λίγα μόλις μέτρα πιο μακριά, παραδίπλα το Δημαρχείο δηλαδή, αποφάσισε να ανοίξει ένα μαγαζί, το οποίο το ετοίμαζε όλο αυτό το διάστημα, ναι, μαζί με το συνεταιρό του, και σε 5-6 μέρες το αργότερο θα το είχαν ανοίξει.
0: Mm-hmm.
3: Δεν θα το ανοίξουν όμως, διότι τις πρώτες πρωινές ώρες και συγκεκριμένα στις 5 το πρωί, οι δράστες έσπασαν την μέρος της τζαμαρίας της επιχείρησης, μπήκαν μέσα σε αυτή και έβαλαν φωτιά, η οποία έκαψε τα πάντα. Να σας πω ότι καταστράφηκε ολοσχερός ο άνθρωπος αυτός και ο συνεταιρός του, ο οποίος αποφάσισε να επενδύσει μαζί του. Υπάρχει τώρα μια συζήτηση για το τι ακριβώς συνέβη. Νωρίς το πρωί η πυροσβεστική άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εμπρισμός. Επιβεβαιώνεται, να σας πω, εμπρισμός και από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, με τη διαδικασία την οποία προανέφερα. Και από τη στιγμή που υπάρχει το γεγονός το οποίο συνέβη πριν λίγους μήνες, υπάρχει τώρα και εμπλοκή της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές, δεν γνωρίζουμε ακόμα τον αριθμό. Βέβαια, καμία από αυτές δεν έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Και όπως τα λέγαμε και μαζί το πρωί, ναι, το ζητούμενο είναι ότι ο άνθρωπος πλέον, επειδή συνομίλησα μαζί του, mm-hmm, δεν γνωρίζει αν θα συνεχίσει να παραμένει στη Γαστούνη, αν θα συνεχίσει να επενδύει στην ευρύτερη περιοχή. Σκέφτεται και πάλι το ενδεχόμενο να φύγει. Και την προηγούμενη φορά όταν είπε να κάνει ένα βήμα πίσω και έμεινε εκεί. Τώρα, μετά και το σημερινό γεγονός, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα πράγματα και για τον ίδιο. Και
0: τώρα, έχει καταστραφεί ο άνθρωπος τώρα. Εντάξει.
1: Προφανώς και τον έχουν στοχοποιήσει τον άνθρωπο τώρα, και τρίτη προσπάθεια να κάνει, ενδεχομένως να έχουμε τα ίδια, και κάτι πρέπει να γίνει όμως.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σου.
1: Καλό απόγευμα, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και μιας και πιάσαμε τις ταινίες, να πω ότι έχει βγει το τρέιλερ της ταινίας Οδυσσέας, της Οδύσσειας δηλαδή, του Νόλαν. Είναι εντυπωσιακό το τρέιλερ, το είδα και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Ο φίλος μας ο Πάνος ο Πολυζωήδης λέει, η Λιδία σε ακούει από τα διπλανά, στο αυτοκίνητο η ίδια τι ακούει? Έχει δίκιο.
1: Πολύ σωστή απορία, πολύ σωστή.
0: Λοιπόν, ο νικητής από Ερυθρέα, έδρα Τούμπα, συγχαρητήρια κύριε Κούτρα, έμαθα είσαι ΠΑΟΚ, είσαι άξιος λέει. Πήρα 2 εισιτήρια να δω με το γιο στο Καραϊσκάκι να πάμε για ασπρόμαυρη νίκη, κράτα γερά. Για να δούμε. Άστο. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Διονύση, νομίζω.
1: Για να περάσει καλά.
0: Ο Διονύσης μας έστειλε μήνυμα για την Γαστούνη.
1: Που μιλούσαμε.
0: Πριν μιλήσει ο
1: Χρήστος.
0: Ο Χρήστος λέει, το take on me που ξεκινήσα την εκπομπή είναι θρυλικό βίντεο κλιπ για την εποχή του. Γιάννη.
1: Ο ίδιος.
0: Μήπως έχει κλιμακτήριο και ζεσταίνεσαι?
1: Όχι. Όχι, πολλά χρόνια τώρα.
0: Είναι μόνιμη.
1: Είναι μόνιμο.
0: Εμένα θα ρωτήσετε. Η κλιμακτήριο είναι μόνιμο.
1: Μου υποφέρει και ο Χρήστος μαζί μου, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, δεν είσαι.
0: Είδα το I swear, δηλαδή το δυστυχώς βρίζω, μετά από την προτροπή του Κούτρα, και πραγματικά χάνεις, Χρήστο, που δεν την έχεις δει ακόμα, θα τη δω.
1: Εσύ πήγες προέτρεψε στους άλλους και δεν πήγες να τη δει.
0: Ναι, ρε, εσύ. Δεν μπόρεσα. Γιατί όταν το ανακάλυψα το έργο, δεν έπαιζε σε κεντρικά σινεμά. Έπαιζε σε περιφερειακά. Έπρεπε να κανονίσει ολόκληρη ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα έχει μείνει σε ένα, νομίζω, το παίζει, επαναλαμβάνω. Ο Δημήτρης από το αεροδρόμιο, Χρήστο, οπωσδήποτε την ταινιάρα, δυστυχώς βρίζω. Επίσης το The Drama θα το κάνετε ολόκληρη εκπομπή την επόμενη μέρα. Thank me later.
1: Το The Drama τι είναι?
0: Δεν το ξέρω, να το δω.
1: Μάλιστα, το δούμε.
0: Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης λέει καλησπέρα από Μπραχάμι. Ωραίο το ντοκιμαντέρ χθες. Για δικαστήριο είναι ο Τσίπρας, λέει. Όχι για κόμμα, λέει ο Διαμαντής. Αναφέρεται στο Χιλιοστό, τη Βαρβιτσιώτη και τη Δενδρινού. Το οποίο πρέπει να πω ότι πήγε και πολύ καλά σε τηλεθέαση. Και στα δυναμικά, έτσι όπως τα λένε οι διάφοροι κτλ. Και στα γενικά. Ας πούμε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση την οποία εγώ κάποια στιγμή θέλω να κάνουμε, Γιαννάκο μου. Ας πούμε, ένας άνθρωπος 58 ετών, ένας άνθρωπος 65 ετών, ο οποίος αθλείται, δουλεύει, έχει βγάλει λεφτά, ξαναβγάζει λεφτά,
1: έχει δηλαδή.
0: Στηρίζει την οικογένειά του, είναι εκεί ή δεν έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά, παίρνει το μισθό του όμως, πηγαίνει στα ψώνια του. Αυτός δεν θεωρείται δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας?
1: Ίσως να πρέπει να είναι και ορισμός, γιατί αυτός έχει τα χρήματα, αυτός έχει την
0: γιατί
1: εργασία,
0: είναι
1: αυτός,
0: δυναμικό,
1: αυτός καταναλώνει.
0: Γιατί είναι δυναμικό κοινό ένας 27ης ο οποίος τώρα ξεκινάει, που έχει την ορμή, τέλος πάντων, της νιώτης.
1: Την ορμή την έχει.
0: Την ορμή
1: αλλά
0: της
1: τα υπόλοιπα
0: νιώτης.
1: Δεν τα έχει.
0: Αλλά και τα υπόλοιπα, ξέρω κι εγώ, έχει την ορμή της νιώτης, αλλά ταυτοχρόνως έχει και το ραχάτι που έχουν και μεγαλύτεροι. Μπορεί να έχει και το ραχάτι ένας 27χρονος, μπορεί να περνάει 8 ώρες την ημέρα στο κινητό.
1: Αλήθεια. Σωστά.
0: Το ίδιο μπορεί να κάνει και ένας 60χρονος.
1: Σωστά.
0: Ένας 27χρονος μπορεί να δουλεύει σαν σκυλί από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βγάζει πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Το ίδιο μπορεί να κάνει ένας 60χρονος. Του τις ξεχωρίζει και ο ένας είναι δυναμικό κοινό και ο άλλος δεν είναι δυναμικό κοινό. Εκτός... Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Εκτός αν ορίζουμε το δυναμικό κοινό μόνο από την ηλικία.
0: Μα γιατί κάτι τέτοιο φαίνεται.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η Σοφία, ναι, όντως το Εγώ Βρίζω ήταν η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Νομίζω είναι φανταστική, πρέπει να τη δουν όλοι. Είδες. Ο Χρήστος λέει: γεια σας, εξακολουθείτε να κατεβαίνετε στο κέντρο με το ΙΧ. Δεν λέτε να αλλάξετε συνήθειες? Όχι.
1: Όχι. Για ποιο λόγο να αλλάξουμε συνήθειες, παιδιά?
0: Συγγνώμη, πήγαμε από εδώ κοντά στην Κουμουνδούρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Στην πλατεία. Δεν είχαμε ραντεβού με τον Τζίπρο ούτε με το Φάμελο.
1: Όχι.
0: Και κάναμε 4 λεπτά. Γιατί πρέπει να μπορώ να πάρω δύο λεωφορεία? Ένα που θα με πάει από εδώ, να πάω στο Καραϊσκάκι, να καζούσω την Ελαίδα, να πάρω ένα άλλο από την Ελαίδα, να ξαναγυρίσω μετά. Ναι. Να πάρουμε ένα λεωφορείο από την, εκεί που ήμασταν, από την Κουντούρα.
1: Να πάμε στην Ελαίδα.
0: Να κατέβουμε στην Ελαίδα, να περπατήσουμε ή να πάρουμε άλλο λεωφορείο. Όχι.
1: Και είχε ζέστη.
0: Ο ένα φαριδρόμο λέει: δεν θέλω κάτι, μια καλησπέρα μόνο. Γεια σου.
1: Καλησπέρα λοιπόν. Γεια σα, κυρία Τσίχλη, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, κανένα ευχάριστο έχετε να μα πείτε, γιατί για το Χανταϊό θα μα πείτε.
4: Ευχαριστώ. Ο Πόη λέει ότι είναι χαμηλού κινδύνου.
1: Χαμηλού κινδύνου είναι το κρουαζιέρο που είναι σε καραντίνα. Πού είναι?
4: Και κάπου... κάτι τέτοια λέει και ο κορονοϊός.
1: Να, μάλιστα.
0: Δεν τα λέτε καλά, ρε παιδιά, και καλώ σε φέραμε και σένα εδώ.
4: Όχι, εγώ καλά είμαι στο γραφείο Μόντερ, έκανα το βίντεο μου.
0: Ο Τσούλης φταίει.
1: Εγώ τη φωνάξα. Γιατί δεν σε νοιάζει για το Χανταϊό να μάθει?
0: Γιατί στο κρουαζιερόπλιο είμαι?
1: Μα δεν έχει να κάνει μόνο με το κρουαζιερόπλιο.
0: Με τι έχει να κάνει, Ριγιάννη?
1: Ξέρεις πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα? Λοιπόν,
4: τα νεότερα που έχουμε στο...
0: Και έρχεται και η Χρύσα και λέει: και στον κορονοϊό τα ίδια είχε πει ο Πόη. Οπότε αρχίζεις και λες: μπας και έχουμε Χανταϊό.
4: Όχι, όχι. Λοιπόν,
0: εντεροϊός είναι ο επόμενος.
4: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με τις πρώτες ενδείξεις που έχει, φαίνεται ότι υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Γενικά ο Χανταϊός μεταδίδεται από τροκτικά, από μολυσμένα τροκτικά που έρχονται σε επαφή με άνθρωπο. Υπάρχει ένα στέλεχος του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό έχει εντοπιστεί στην Αργεντινή. Γι' αυτό και τώρα οι επιστήμονες αναζητούν τις δραστηριότητες του ζεύγους των Ολλανδών, οι οποίοι έχουν πεθάνει,
1: ναι.
4: Στην Αργεντινή.
1: Στην Αργεντινή, τι κάνανε στην Αργεντινή?
4: Ναι, αυτοί επιβάστηκαν από την Αργεντινή. Αυτοί έκαναν, ας πούμε, birdwatching. Έκαναν διάφορα πράγματα.
0: Αυτό ο Γιαννάκης είναι birdwatcher, ο Γιάννη.
1: Πάω στις πρέσπες να κοιτάω τα
0: πουλιά. Πουλιά γραφτεί και τα κοιτάει.
1: Δεν μου λες.
4: Πιθανολογούν λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πάντα, έτσι, ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος μολύνθηκε πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλιο. Και μετά υπήρξε μετάδοση στο στενό του κύκλο μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Γιατί είναι σημαντικό,
1: και εάν ισχύει.
4: έχουν πεθάνει τρεις. Έχουν καταλήξει τρεις. Ναι, αν ισχύει, είναι σημαντικό γιατί ακριβώς υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν ισχύει αυτό το σενάριο, που είναι μία περίπτωση μικρή του Χανταϊού, αλλά ερευνάται. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και 5 τα ύποπτα κρούσματα.
1: Μέσα στο Κουραζιερόπουλο.
4: Οι τρεις έχουν πεθάνει. Ο ένας που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα είναι στην Νότια Αφρική, ένας Βρετανός, ο οποίος βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Τι φέρουμε, γιατί πρέπει να φοβόμαστε.
1: Για προχωρήσει και ο άλλος.
4: Μα είναι ελεγχόμενα τα πράγματα, ελέγχουν όλα αυτά.
1: Τι ελέγχουν, έτσι έλεγαν και παλιά. Για λέγει.
0: Μάτος ή άλλος.
4: Γενικότερα δεν έχουν στο πράσινο ακροτήριο τους επιβάτες να κατέβουν. Αυτό που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να κάνουν τόσο το Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και η πλειοκτήτρια εταιρεία είναι ένα σχέδιο για να αποβιβαστούν οι ασθενείς, αυτοί που χρειάζονται άμεσα ιατρική περίθαλψη και να μεταφερθούν στην Ολλανδία, λένε.
0: Στην Ολλανδία.
4: Έτσι λένε, έτσι είπε ο Πόη, τώρα να σας πω. Και μετά το κρουαζιερόπλοιο να φύγει προς τα Κανάρια νησιά. Και εκεί, κατόπιν συνεννόησης με τις ισπανικές αρχές, να επιτραπεί να δέσει το πλοίο και να κατέβουν οι επιβάτες, αφού γίνει έλεγχος από τις υγειονομικές αρχές. Αυτό επίσης που λένε σε επιβάτες είναι ότι θα παραμείνουν στις καμπίνες τους, να μην βγαίνουν, να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης υπάρχει μια περίοδος επόασης σύμφωνα με τι γράφουν τα διεθνή μέσα έτσι τώρα, γιατί δεν είμαι γιατρός. Προφανώς. Διαβάζω και μεταφέρω αυτά που διαβάζω και εγώ στα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία. Υπάρχει μια περίοδος επόασης εβδομάδων. Άρα υπάρχει περίπτωση κάποιοι να έχουν μολυνθεί αλλά να μην έχουν.
0: Και με έχω αρχίσει να ξύνομαι. Αφήστε με στην ησυχία μου δηλαδή. Είναι αλήθεια τώρα. Πάνε με το Χανταϊό. Εσύ φταίς.
1: Εγώ το
0: θες να μάθεις για το Χανταϊό. Ναι, και τώρα κοκκίνησες. Ίδρασες πάλι.
1: Έχω ασπρίσει.
4: Για την ώρα μακριά από μας. Λοιπόν, ναι, και αυτό που λένε μεταξύ άλλων, υπάρχουν μεταξύ των επιβενώντων. Ναι. Μεταξύ των επιβενώντων, οι περισσότεροι είναι Ισπανοί, Αμερικανοί και Ολλανδοί. Ναι. Υπάρχει και ένας Έλληνας. Το οποίο τα στοιχεία δεν γνωρίζουμε, ούτε η εταιρεία φυσικά τα δίνει στη δημοσιότητα.
0: Αυτοί είναι που πάνε Ανταρκτική και κατά λοιπά.
4: Πήγαν Ανταρκτική, έκαναν και ήταν να καταλήξουν στο πράσινο ακροτήριο.
0: Κάποιος δεν ξέρω αν μπορεί να μου το έχει πει μόνο εμένα ή να μας το έχει πει μαζί,
1: μάλλον μαζί
0: ότι θα πήγαινε κρουαζίαρα, θα έκανε αυτό.
1: Ποιος
0: δεν ξέρω αν είναι αυτός ή ετοιμαζόταν να την κάνει και ακούγοντας αυτός για να μην πάει. Τώρα γιατί είναι και ακριβή κρουαζίαρα.
4: Πάντως για να μην ανησυχούμε και τον κόσμο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος. Δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα ο ιός. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ούτως ή άλλως την κατάσταση με στο πλοίο. Μιλάμε για 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Όλα τα άλλα είναι ύποπτα.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Messinia Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Messinia Challenge.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Κεσαριανή, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Σε ανάρτηση, μάλιστα, σημειώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές οφείλονται στην αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούς και ντρόουνς. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να πετύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του νωρίτερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούς υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ομιλία του σε συνέδριο. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Αμπουντάπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Κρήτη. 40χρονος αλλοδαπός ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Θλίψη επικρατεί στο χώρο του μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο Πορτορικανός διεθνής καλαθοσφαιριστής Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Έχει το GPU 57 τον πόνο του.
1: Για να τον μοιραστεί μαζί μας.
0: Χρήστο, είδε στα ξένα δημοσιεύματα ότι το Αμερικάνικο Πεντάγωνο λέει σύντομα θα δημοσιεύσει τα αρχεία για τα UFO και γίνεται χαμός.
1: Αυτό το σύντομα GPU 57 το ακούμε 2, 3, 5, 15 χρόνια. Πότε θα δημοσιευτούν. Και να δούμε και τι θα περιλαμβάνουν. Μην δούμε πάλι τίποτα σκιές στον ουρανό και αρχίσουμε και λέμε να τα UFO.
0: Δεν χρειάζεται να δούμε σκιές στον ουρανό.
1: Να το δω, να το πιάσω θέλω. Μόνο έτσι θα το καταλάβω.
0: Εγώ το πιάνω και το βλέπω καθημερινά.
1: Το UFO.
0: Ναι.
1: Πού είναι το.
0: Ο Λαθρεπιβάτης λέει ευτυχώς που δεν πήγα σε αυτή την κρουαζίερα. Όχι ότι είχα τα χρήματα, λέει, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι κι αλλιώς πώς θα είναι ο Λαθρεπιβάτης, βρε, άμα τα έχεις τα λεφτά.
1: Έλατε.
0: Η Γεωργία λέει καλησπέρα σας, παιδιά. Στοιχείο δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων. Οι φοιτητές στην καθημερινότητά μας περνάμε δύσκολα, η Γεωργία. Γεια σου, Γεωργία, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης ο Κυλάκος. Γεια σου, ρε Δημήτρη, αγάπες μου, καλό απόγευμα. Τώρα έφτασα Γλυφάδα από Ασπρόπυργο. Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου, θέλω μια χάρη. Μάικλ Τζάκσον, τον Bad. Για βρες τον Μπάντ για τον Δημήτρη. Χρόνια πολλά, βρε.
1: Πολύ χρόνο, πολύ.
0: Ό,τι επιθυμεί. Χαμό, λέει, προ Αθήνα από Λευσίνα μέχρι τα δηληστήρια λόγω επερχόμενων έργων. Αφήστε τα. Νίκο από την Καλαμάτα, δεν μπορώ να το πω αυτού. Αλλά είναι ωραίο. Λοιπόν, ο Δημήτρης από το Χαλάνδρη λέει, ο 25χρονο λέει, κάνει σχέδια και επενδύει για τα επόμενα 40 χρόνια. 65 εγώ δεν κάνω καθόλου μετά από ένα μπαλονάκι. Ίσα-ίσα, εσύ μπορεί να χαλάσει και αβέρτα τώρα. Περαστικά, αύριο να είσαι καλά.
1: Καλά. Περαστικά. Άλλο για τον 25χρονο, τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν του βλέπω εγώ τι σημαίνει.
1: Είναι πιο δυνατό από το 30, το 35.
0: Εκεί που έχουν πάει τιμέ, ούτε σχέδια μπορούν να κάνουν, ούτε τίποτα. Μα κοροϊδεύετε. Είχε μία κυρία, θα τη βγάλουμε στην εκπομπή. Γεια σα, κύριε Φιλιππίδη.
2: Καλησπέρα. Χαίρετε, γεια σα.
0: Από τη Διανέωση, μία καθηγήτρια, η οποία είπε το εξή απίθανο για το θέμα των ακινήτων
1: και των τιμών του.
0: Η αύξηση του προσδόκιμου της ζωής έχει σαν αποτέλεσμα τα σπίτια να περνάνε κατευθείαν στα εγγόνια. Δηλαδή ουσιαστικά χάνεται μια γενιά κληρονόμων. Ναι. Μην εύχεστε τώρα να πεθάνουν οι παππούς και η γιαγιά, ντροπή. Αλλά πόσο δίκιο έχει.
1: Πολύ.
2: Σωστό. Όχι, ναι. Έχουμε και έκθεση Τράπεζα Ελλάδα σήμερα για το θέμα, ξέρετε, με πολύ αγορά κατοικία μα.
0: Τι λέει.
1: Α, ναι, και τι λέει.
2: Λέει ότι ξεχάσετε τα δάνεια.
0: Ποια δάνεια.
2: Με τα υπάρχοντα, με τις υπάρχουσες τιμές. Ναι. Με στεγαστικά δάνεια.
0: Μα δεν έχει νόημα. Παιδε.
2: Και μάλιστα επισήμανε το κίνδυνο.
0: Μισό εκατομμύριο για.
2: Ναι, είναι κίνδυνο και για το δανειολήπτη και για την τράπεζα. Και για του δύο, τι να σου δώσει.
1: Μισό εκατομμύριο.
2: Δεν μπορεί να το πάρει. Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα έχει δημιουργήσει και έχει αφήσει να δημιουργηθεί η κυβέρνηση μια κατάσταση που αυτό λέει η Τράπεζα Ελλάδας, όπου έχει δημιουργηθεί μια υπερβάλλουσα ζήτηση σχεδόν πρημοδοτημένη, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, η οποία με κάθε τρόπο την ενισχύει τη ζήτηση αυτή.
1: Εγώ και ο Στουρνάρα θα λέω.
2: Και την ίδια στιγμή, πρόσεχε, την ίδια στιγμή δηλαδή, δεν κάνει τίποτα για την προσφορά.
0: Σπίτι μου δύο, όλα αυτά. Ναι.
2: Όλα. Golden
0: Visa. Να σε
2: visa.
0: Ρωτήσω κάτι.
1: Golden Visa είναι άλλο.
2: Ξένη. Άλλο.
0: Είναι πρημοδότηση.
2: Πρημοδότηση είναι. Ενισχύει συζήτηση. Φέρνεις κανονικά άλλους ανθρώπους από κάπου να αγοράσουν κάτι.
0: Η Golden Visa ήταν 250 χιλιάρικα.
1: Ναι, ήταν. Τόσο. Ναι, ήταν. Μετά πήγε 800.
2: Και έμεινε σε κάποιες περιοχές που πήγαινες να αγοράσεις. Όχι, στην Αττική.
0: Και παραμένει 250.000 στην Αττική.
2: Παιδιά.
0: Για τα ακίνητα.
2: Στην Νίκαια και στον Κορυδαλό.
0: Για τα ακίνητα που γίνονται αλλαγή χρήσης.
2: Πήγες να βρεις ένα σπίτι σε μια περιοχή λίγο πιο φθηνή, λέγαμε παλιά. Και ακρίβεινε κι αυτή.
0: Τράβα στο κερατσίνι να δεις τι.
1: Άρα η πρημοδότηση αυτή που άφησε η κυβέρνηση να γίνει, που κάνει η κυβέρνηση.
2: Το καταλαβαίνω να το κάνεις. Αν έχεις γενικώς. Για να αγοράσει κάποιος κάτι πρέπει να έχεις επενδύσει. Εμείς επενδύσαμε στα αγορά κατοικίας, επεκτείναμε τα σχέδια πόλης, αποφασίσαμε να φτιάξουμε σπίτια. Ξαφνικά δεν φτιάξαμε σπίτια.
0: Δώσαμε δάνειο ή ενίσχυση στον άλλον που μπορεί να κάνει πανοσύκωμα στο πατρικό του να μπει σε καινούριο σπίτι.
1: Όχι.
0: Δώσαμε μια επιδότηση σε έναν που. Αυτό που λέει ο Νίκος. Δώσαμε επιδότηση σε αυτόν. Αντί να του δώσουμε επιδότηση να πάρει το σαπάκι, του δώσαμε επιδότηση να φτιάξει ένα καινούριο σπίτι στα Σπάτα. Σε ένα οικόπεδο που έχει.
2: Δώσαμε κίνητρο να μην το ρίξει στη βραχυχρόνια και να το κρατήσει στην κανονική μίσθωση, στη μακροχρόνια. Ή αντικίνητρο.
0: Μας λέγανε στη Γερμανία, μα έχει κλειστό το σπίτι.
1: Ποιο θα ήταν αυτό το κίνητρο,
2: πληρώνει. Ναι. Στη Γερμανία.
1: Ποια θα ήταν αυτό το κίνητρο,
0: πες, πες για τη Γερμανία.
1: Αυτό στη Γερμανία έχει κλειστό σπίτι, δύο ενίκια πρόστιμο το χρόνο. Που ορίζει το κράτος.
2: Αυτό αρνούνται.
1: Το
2: αρνούνται
1: κίνητρο
2: όμως,
1: το κίνητρο, ποιο θα ήταν.
2: Απλό.
0: Τι αυτό που είπες.
1: Ποιο θα ήταν.
0: Από το πες μόνος.
1: Για τα κλειστά. Για το πανοσύκωμα, για το καινούριο στα Σπάτα, για το καινούριο στη Θήβα.
0: Για το σπίτι μου δύο τι δίνει.
2: Λεφτά.
1: Χρήματα.
0: Χρήματα. Δανεικά με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Χρήματα.
2: Τα οποία τι κάνει, ενισχύει τη ζήτηση χωρίς να έχει ενισχύσει την προσφορά. Αυτό λέω συνέχεια.
0: Δεν υπάρχουν κατοικίες.
2: Δεν υπάρχουν σπίτια. Στέλνει τους ανθρώπους να πάνε να αγοράσουν το σπίτι μου δύο, που λύγει και νωρίτερα. Σπίτια τα οποία είναι υπερτιμημένα. Να το πω πολύ απλά. Σήμερα η έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας Ελλάδας λέει ότι έχουμε δύο φούσκες. Θα τις πούμε τις φούσκες. Η μία είναι αυτή. Οι τιμές των ακινήτων. Η δεύτερη φούσκα είναι οι υπερβολικές χρηματοδοτήσεις από ημικρατικούς φορείς, δηλαδή Ταμείο Ανάκαμψης, Εγγυήσεις κτλ. Των επιχειρήσεων. Πρόσεξε. Το 40% των οποίων, των κονδυλίων αυτών, πήγανε στις μικρές και στις μεσαίες. Το 29%.
0: Α, δεν ισχύει αυτό που λέγανε,
2: όχι,
0: δηλαδή.
2: Όχι. Και εκτίθεται σε κίνδυνο. Και το θεωρεί, επειδή γυρίζει η οικονομία.
0: Γιατί
2: τώρα.
0: Γιατί αυτά είναι δανεικά, δεν είναι το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Δάνεια είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Τα οποία έχουν εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
2: Όχι. Αλλά είναι δάνεια τα οποία. Δεν θα ανοίξει το ελληνικό δημοσίο.
1: Άρα υπάρχει ανησυχία ότι τα δάνεια δεν θα επιστραφούν.
2: Είναι χρήματα βέβαια του ελληνικού δημοσίου. Γιατί θα πρέπει να επιστραφούν από στις τράπεζες και οι τράπεζες να τα επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο να τα επιστρέψει σε βάθος χρόνου.
1: Άρα εκτιμάμε ότι αυτή η
2: αξία
1: δεν
2: εμέσως ναι, είναι με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
0: Όχι.
2: Τα χρήματα αυτά τα έχει δανειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό όλων μας. Τα έχει μοιράσει στις χώρες που πήρανε τέτοιου είδους κονδύλια και υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση. Θυμάστε το αίτημα που έκανε ο Μακρόν εδώ στην Ελλάδα μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την παράταση αποπληρωμής.
0: Πήρα στεγαστικό κηδός, είναι λίγο πάνω από το ενίκιο. Γιατί αυτό είναι λάθος, ενώ το ενίκιο σωστό. Δεν είναι λάθος αυτό.
2: Ποιο?
0: Αυτό που λέει.
1: Να τον έχει τέτοια δόση.
0: Πόσο κάνει το σπίτι, πόσο δάνειο πήρατε.
2: Είχε το εισόδημα, είχε τα πιστοδοτικά κριτήρια. Πρέπει, έχουμε αναλογία εισοδήματος σε σχέση με τη δόση και την αγορά, το αξία του κινήτου. Μπράβο του το ακροατή μας, ο οποίος είχε αυτές τις δυνατότητες. Απλώς λέω
1: για
2: ότι αυτοί δεν
1: πάρει,
2: είναι πολλοί. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ξέρεις για ποιο λόγο? Όχι απαραίτητα μόνο γιατί το ρίχνουμε όλοι ότι είναι χαμηλό το εισόδημα. Αλλά γιατί είναι και υπερβολικές αξίες των ακινήτων.
1: Είναι
2: διωγγωμένες τεχνητά.
1: Δεν μπορείς να δανειστείς μισό εκατομμύριο για να πάρεις ένα σπίτι 400.000 ή 400.000.
2: Δεν ήρθαν ξαφνικά επειδή μας λάτρεψαν καταπληκτικοί ξένοι επενδυτές και άρχισαν να αγοράζουν. Τους φέραμε εμείς γιατί τους είπαμε θα πάρετε τσάμπα με λίγα λεφτά ένα διαβατήριο.
0: Πρέπει να υπάρχει μια αντιστοίχηση του δανείου με την τιμή. Δηλαδή, αν αύριο, ας πούμε, αν ισχύει ότι είναι φούσκα τα ακίνητα. Που λέει ο κύριος Τουρνάρας.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τον.
0: Και το ακίνητο που κάνει σήμερα 400.000 υποτιμηθεί και πάει 3-20, έχει πάρει ένα ρίσκο η τράπεζα και ο δανειολήπτης.
2: Το οποίο το έχει γράψει στο βιβλίο με 4, με 400 και αυτό ξαφνικά είναι κίνδυνος. Τι κάνει η τράπεζα μετά όμως, από εδώ και μπρος, το σκέφτομαι ακόμα περισσότερο. Αυστηροποιώ τα κριτήρια.
1: Θα και δεν δανειολογώ.
2: Βέβαια.
0: Την ίδια ώρα που η τράπεζα και οι τράπεζες και οι services κρατούν τα ακίνητα. Τα χαρτοφυλάκια τους
1: δεν τα βγάζουν.
2: Και δεν έχουν κανένα κόστος παρά μόνο.
1: Αυτό είναι ανάποδο από αυτό που λέμε τώρα.
2: Τι? Όχι. Το ίδιο πάλι. Είχε να κάνει την προσφορά.
1: Αν εσύ ήσουν τράπεζα ή ένα σέρβις.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Και τα ακίνητα είναι σε δυσθεώρητες τιμές, γιατί να μην το βγάλεις.
2: Γιατί αν τα βγάλεις όλα μαζί, οι τιμές θα πέσουν. Άρα πρέπει να τους αναγκάσεις να τα βγάλουν. Οι ίδιοι δεν θέλουν.
1: Και λέμε φούσκα.
2: Από την πώληση των ακινήτων.
1: Γιάννη,
0: δεν είναι μόνο αυτό.
1: Γιάννη, από την πώληση. Ένα πράγμα που διαρκεί 10 χρόνια.
2: Γιάννη, από την πώληση των ακινήτων εξαρτάται η κερδοφορία τους. Των servicers και των funds. Άρα τι κάνουν, βγάζουν λίγα-λίγα για να κρατάνε τις τιμές υψηλές. Ενώ θα μπορούσαν. Και δεν έχουν, πρόσεξε, και καλά κάνουν, αλλά θα πρέπει να.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Έχει αυτή τη στιγμή παλιό ακίνητο που να μην έχει πρόβλημα στη μεταβίβαση. Ούτε ένα.
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Βάζω υπογραφή.
2: Επίσης γράφει για πολλή ιδιοκτησία η έκθεση του διοικητή, που είναι χαμένα, μισοοικουμένα, οικογενειακό χάος. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει με την αλλαγή της δομής οικογένειας. Πολλές μονογονεακές, άνθρωποι που ζουν μόνοι τους, μεγάλες ηλικίες που ζουν μόνοι τους, οι οποίοι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο. Έτσι, εκεί είναι πολλοί άνθρωποι μόνοι τους σε ένα σπίτι.
1: Ναι, σωστό.
2: Εντάξει. Και υπάρχουν και τα πολλά, τα κλειστά, των ξένων που τα έχουν αγοράσει και τα έχουν αφήσει.
0: Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι ζητούν περισσότερα μικρά διαμερίσματα και κυρίως κοντά σε.
1: Νοσοκομεία,
0: σε υποδομές και τα λοιπά και φεύγουν από το ακίνητο που ήταν 120 μέτρα και πάνε στα 50. Τα 50 έχουν επειδή έχει ανέβει η ζήτηση έχουν εκτοξεύσει την τιμή τους. Συν, εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα και ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης στη χώρα είναι το κράτος. και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και διάφοροι υπάρχουν περί το κράτος, τα οποία κατέχουν εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα, τα οποία δεν τα ξέρουν ποια είναι και δεν τα κάνουν τίποτα.
1: Μάλιστα. Πώς είναι φούσκα ένα πράγμα που έχει παγιωθεί εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον?
2: Η φούσκα είναι τώρα.
0: Ποια δεκαετία?
1: Εδώ ήταν οι αυξημένες τιμές των ακινήτων.
2: Από το 19 ξεκίνησαν, από τότε που άρχισαν οι...
0: Καταρχάς πέσανε στον κορονοϊό πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Το ξεχνάμε αυτό γιατί είχαν παγώσει όλα. Mm.
1: Είναι 5-6
0: χρόνια είναι η τιμή.
2: Ναι, ναι, και λιγότερο.
1: Μάλιστα. Άρα και η φούσκα είναι τώρα.
2: Και λιγότερο.
0: Γιατί πρέπει να πούμε όμως ότι το προηγούμενο διάστημα με την οικονομική κρίση άλλαξαν περιουσίες σοβαρές.
2: Με χαμηλές τιμές.
0: Με αστεία. Εγώ θυμάμαι, με είχε πάει ένας φίλος στο Κουκάκι.
2: Ναι.
0: 500 ευρώ το μέτρο πολλούνταν.
2: Εντάξει, υπάρχει,
0: ήθελε να τη βγάλει ο άνθρωπος.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ένας παράγοντας που δεν τον γράφει η έκθεση του διοικητή. Mm-hmm. Έτσι, οι πλουσιότεροι και κατά τεκμήριο οι πιο έξυπνοι, επειδή είναι οι πλουσιότεροι των Ελλήνων, επενδύουν στην πολύ χαμηλού ρίσκου, έως μηδενικού ρίσκου, αγορά κατοικίας. Αγοράζοντας εκατοντάδες έως και χιλιάδες ακίνητα, τα οποία ή δεν τα βγάζουν ή τα βγάζουν με το σταγονόμετρο στην αγορά.
1: Για να διατηρηθεί.
2: Εντάξει, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο λύση πρόβλημα νοοτροπίας.
1: Λύση προτείνει η έκθεση.
2: Η λύση είναι προτείνει, βέβαια, πώς δεν έχει. Έχει πρώτα απ' όλα την κίνητρα για να μεταφερθούν από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια. Λέει ότι πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα. Μιλάει για εντάξει στο σχέδιο πόλης, δηλαδή επέκταση, εντάξει, και επιδότηση των κλειστών προβληματικών ακινήτων προκειμένου να εξυγχρονιστούν και να βγουν στην αγορά.
0: Μα δεν είναι πυρηνική φυσική, παιδιά, συγγνώμη.
2: Πας τα βρίσκεις, όχι για οποιονδήποτε. Για αυτόν που το έχει κλειστό.
0: Προς τα πάνω θα επεκταθούμε, δηλαδή θα δώσει δικαίωμα ύψουν, ή προς το πλάτος. Τι θα κάνουμε τώρα. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Εφόσον δεν πετυχαίνει η μετακίνηση προς την επαρχία για κάποιους.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, μπερδεμένο το πράγμα. Μου επιτρέπετε να πω κάτι, έτσι.
0: Ό,τι
2: θες. Γιατί γιορτάζει η κορούλα μου η Ειρήνη σήμερα.
0: Ω, να τη χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τη ευχηθώ χρόνια πολλά. Έτσι.
0: Χρόνια πολλά, Ειρήνη.
1: Χρόνια πολλά. Πολύχρονη Ειρήνη, πολύχρονη.
0: Να σε χαίρονται. Ζητά ακριβό δώρο, Ειρήνη, έχει λεφτά ο μπαμπάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην το ξεχνάς αυτό. Αφήστε τι λέει στο σπίτι. Εγώ θα σας τα πω όλα. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί για την τράπεζα, για την έκθεση του κυρίου Στουρνάρα. Λοιπόν, διαφημίσεις, κυρία Δήμητρα, επιστρέφουμε.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα!
7: Έργο παλιό!
6: Ασύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα!
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
7: Ρωμαίος Σακελαρίου!
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
7: Σε ρόλο παραμάνας!
6: Χωρίς καμιά ντροπή!
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτή!

0: χαρείτε!
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

0: Λοιπόν.
1: Να και η αφιέρωση.
0: Να και η αφιέρωση στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης λέει ότι το ιδανικό θα ήταν να επιδοτηθούν οι εργασίες στην επαρχία για να μπορέσουν να δημιουργηθούν, να μετακομίσουν νέες οικογένειες εκεί. Ναι, σωστό
1: είναι αυτό.
0: Το Φαλακρό Τουρκοβούν λέει καλησπέρα σας. Τον πληθυσμό ολοφάνερα μειώνεται και οι αποδοχές των νέων κυρίως είναι μάλλον στενούτσικες. Πώς δεν επαρκούν τα υπάρχοντα κίνητα που έστρωσαν κληρονομικά σε δεύτερη γενιά, όπως είπατε, χρήζονται επισκευών? Μήπως να δίδονται προς τα εκεί τα κίνητρα και προς τα εκεί πρέπει να δοθούν τα κίνητρα? Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι. Εγώ το είχα πει από τότε, δηλαδή δεν κάνω καμιά μαγεία. Ότι είναι λάθος έτσι όπως έγινε η τοποθέτηση. Εδώ θα πρέπει να είναι το κίνητρο. Σε πιο καινούργια σπίτια. Και επειδή είναι απλησίαστα τα καινούργια σπίτια, αν πάνε το αγοράσει από τον κατασκευαστή Τζούνο, όπου σου ζητάει 5.000 το μέτρο, 6.000 το μέτρο, καθένα ζητάει ό,τι θέλει τώρα. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Να μπορεί σε κάτι που έχει, είσαι οικοπεδούχο, πάρε τόσο, σου δίνω μια επιδότηση, σου κάνω καλό επιτόκιο. Πάρε το δάνειο αντί να μπει σε ένα παλιό σπίτι της δεκαετίας του 70, χωρίς πάρκινγκ, χωρίς θερμομόνωσης, χωρίς τίποτα, να ξεκινήσεις από την αρχή με συγκεκριμένα κριτήρια ένα σπίτι. Όσοι μπορούν, παιδιά. Δεν λέμε για όλους. Μην παρεξηγηθώ.
1: Και εκεί θα υπάρχουν κριτήρια και προϋποθέσεις προφανώς. Αλλά θα υπάρχει κίνητρο.
0: Θα μπορούν όλοι? Όχι. Κάποιοι θα μπορούν όμως. Το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 ήταν καλά προγράμματα για την επαρχία, που έχει πιο φθηνά σπίτια. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μένει στην Τρίπολη, ας πούμε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Για την Αθήνα δεν αρκεί αυτό.
1: Δεν ικανοποίησε τόσο. Ή μάλλον δεν περπάτησε τόσο. Έτσι.
0: Ο Βασίλης Ομάρας λέει: είπατε πολλά σωστά, αλλά για τη διακράτηση ακινήτων από τράπεζες κάνετε μεγάλο λάθος. Η διαχείριση ακινήτων για μια τράπεζα είναι τεράστιος πονοκέφαλος και κόστος και πρέπει να εμπλέξει συνεχείς εκτιμητές, δικηγόρους, μεσίτες κτλ. Με μηδέν έσοδα. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω.
1: Από την πώληση όμως
0: δεν δείχνουν όμως και μια διάθεση να βγουν προς τα έξω. Και δεν ξέρω ότι οι τράπεζες έχουν μια μεγαλύτερη διάθεση σε σχέση με τους services,
1: ναι.
0: Που δεν είναι, δηλαδή δεν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι πει.
1: Οι οποίοι και εκείνοι έχουν κρατημένα πάρα πολλά ακίνητα, χωρίς να βγαίνουν αυτά στην αγορά, έτσι. Και παρά τις όποιες πιέσεις μπορεί να διατείνονται από την κυβέρνηση ότι έχουν ασκηθεί. Προς όλους αυτούς τους κλάδους για να δοθούν να πέσουν στην
0: πάντως,
1: αγορά.
0: Ο Νίκος θα ξέρει καλύτερα από εμάς, είπε ότι δεν υπάρχουν τίποτα πιέσεις σοβαρές.
1: Ναι. Όχι, λέω παρά το γεγονός ότι διατείνονται ότι υπήρξαν κάποιες πιέσεις. Αυτό φαίνεται ότι
0: ναι,
1: ή δεν έγιναν ποτέ ή δεν απέδωσαν.
0: Ο Νίκος, ό,τι είπε ο Νίκος, δεν ξέρω εγώ. Ρέση, ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Θεός συγχωρέστο με. Πουέρτο Ρίκο και τα λοιπά. Τον θυμάμαι αντίπαλο του Άρη. Σε ποια ομάδα έπαιζε? Είχε έρθει και στον Άρη και έπαιζε, δεν έπαιζε τον Άρη?
1: Στον Άρη δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω έπαιζε στην Τρέισερ.
0: Στην Τρέισερ έπαιζε ο Μπομπ Μάκαντου.
1: Ο Μάκαντου.
0: Στον Άρη είχε έρθει. Καλά θυμάμαι, ρε φίλε. Μπράβο.
1: Μπράβος.
0: Να το, στον Άρη, βέβαια. Να. Έφυγε από καρκίνο ο άνθρωπος. Με τη Ρεάλ έπαιζε, ναι, το 90 και με την Μπαρτσελώνα. Ξεκίνησε NBA Utah Jazz 88-90. Ήρθε στην Ευρώπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 90 και την περίοδο 90-92 πήγε στην Μπαρτσελώνα. Η πορεία τον έφερε στην Ελλάδα που φόρεσε τις φανέλες της Λάρισας 94-95. Ποιος το έγραψε αυτό? Πέρσα ήσουν φαν της Λάρισας.
1: Α, όχι, Αντεπλής.
0: Στο μπάσκετ. Α, Αντεπλής. Ποιος είναι? Ο κύριος Αντεπλής. Μάλιστα. Του Ηρακλείου 95-96 και του Άρη 96-97 και 97-98. Μεγάλη μορφή πραγματικά στην Μπαρτσελώνα και στη Ρεάλ και στον Άρη. Λοιπόν,
1: ελαφρύ το χώρο. Το βράδυ.
0: Το βράδυ έχει αγωνιστική Ευρωλίγκα. Παίζει η Ρεάλ με τη Χαποέλ και φυσικά ο Ολυμπιακός πάει στο Μονακό που θα κάνει τη σκούπα, να επιβεβαιωθώ κι εγώ.
1: Σωστά. Αύριο είναι ο Παναθηναϊκός και Champions League. Ο επαναληπτικός Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Το μάτς στην Ισπανία είχε λήξει 1-1.
0: Ναι, ο Θάνος λέει: φίλε, άντε να χτίσεις, να το λες είναι εύκολο. Έχεις δίκιο, δεν διαφωνώ. Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο, ρε παιδιά. Αλλά τουλάχιστον αποκτάς κάτι το οποίο έχει και μια διαφορετική αξία. Άμα είναι καινούριο, τι να κάνουμε τώρα. Ο Τάσος λέει: εμείς τα μαζέψαμε και πήγαμε Τρίκαλα. Άλλη ζωή, άλλη κοινωνία, άλλο κόστος ζωής. Δουλεύω υβριδικά και έρχομαι στην Αθήνα 5-8 μέρες το μήνα γιατί δεν εφαρμόζουν το remote. Πολύ σωστή παρατήρηση, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Να είστε καλά. Έρχεται η κυρία Κατέρινα Δράκου για τη συνέχεια. Να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

παπα. Πώς αγαπώ. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να.

0: Αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: τα βροχή να χτυπάς δυνατά.
1: Τι θα βρεις, τι θα βρεις.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες

0: Εξελίξεις. Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
1: Η μπάλα στη Σέντρα.
0: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. I'm Tina.

We're gonna do the finish.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Condo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Condo Center. Τότε το ψαράκι είδε έκπληξη.

0: σπίτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
1: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με το Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν. Είναι η δεύτερη ημέρα επιθέσεων μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας 4 εβδομάδων από την έναρξη εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή, προσθέτοντας ότι τα Εμιράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Βρισκόμαστε σε μια μικρή στρατιωτική σύγκρουση. Τη χαρακτηρίζω μικρή γιατί το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα, δεν είχε ποτέ, το γνωρίζουν και οι ίδιοι, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του σήμερα σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. Πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον στρατό τους μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες. Τους έχουμε συντρίψει, έχουν φτάσει στο σημείο να περιορίζονται σε μικρά σκάφη με ένα πολυβόλο στο μπροστινό μέρος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ομιλία του σε συνέδριο. Όπως ανέφερε, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή η ελληνική παρουσία με απόφαση ΚΙΣΕΑ, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Στην πέμπτη σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που συγκαλείται αύριο στο Αμάν θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Πιερακάκης ανέφερε ότι τα επίπεδα ανάπτυξης που καταγράφονται σήμερα δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν μελλοντικές προκλήσεις όπως οι δημογραφικές πιέσεις και τα ζητήματα παραγωγικότητας. Κάλεσε σε ευρύτερες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Η ανθεκτικότητα είναι άμυνα, αλλά τώρα πρέπει να περάσουμε στην επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, θέτοντας ως στόχο μια ισχυρότερη και πιο αυτόνομη Ευρώπη. Μέσα στο 2026 προγραμματίζεται επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, ανέφερε σε δηλώσεις της σήμερα η Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα. Η Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, επισκεπτόμενη σήμερα το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, αποκάλυψε επίσης ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στη χώρα μας και ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε η πρέσβη, ο Χέξεθ αναμένεται να συμμετάσχει σε διεθνείς υποχρεώσεις υψηλού επίπεδου με πιθανή παρουσία στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία το καλοκαίρι μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Περιστατικό με πυροβολισμούς συνέβη νωρίτερα στην περιοχή του Γαζίου στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας παιδιού που σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2023 σκότωσε τον οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός και έχασε τη ζωή του. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Κρήτη. Θύμα ένας άνδρας ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Ο 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο κ. Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και πέντε πλημελήματα βρίσκεται ο 28χρονος διανομέας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσικλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Μετανάστευσης, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να εξετάσουν την άρση του καθεστώτος νομιμότητας για το συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος είναι αλλοδαπός. Περισσότερες από 48.000 επισκέψεις είχε καταγράψει έως σήμερα το πρωί η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παράλληλα, 1.303 ενδιαφερόμενοι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικτυακή επιμόρφωση. Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον εμπρισμό της Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, η Παρασκευή Ζούλια, η Έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο Επαμεινόνδας Τσάγαλης. Συγγενείς, φίλοι των θυμάτων αλλά και απλοί πολίτες άφησαν λουλούδια στο μνημείο έξω από το κτίριο στην Οδό Σταδίου, όπου στις 5 Μαΐου του 2010 έχασαν τη ζωή τους οι 3 εργαζόμενοι της τράπεζας μετά από εμπριστική επίθεση κουκουλοφόρων που παραμένουν ασύλλητοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται ότι η μετάδοση του Χανταϊού στο Ολλανδικό κρουαζιέρο

0: περίπου 150 επιβάτες. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το νέο τρέιλερ αλλά και η αφίσα της ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις αίθουσες στις 16 Ιουλίου. Πρωταγωνιστές είναι οι διάσημοι ηθοποιοί Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα και η Άν Χέιθαουεϊ που υποδίεται την Πινελόπη. Το κόστος της ταινίας εκτιμάται ότι αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που την καθιστά την ακριβότερη παραγωγή στην καριέρα του διάσημου δημιουργού. Πολλά από τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο σπήλαιο του Νέστορα, στην παραλία Βοηδοκυλιά και στο κάστρο της Μεθόνης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα η Βαλένθια, η οποία αύριο αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Οι Ισπανοί επέστρεψαν τα εισιτήρια που τους αναλογούσαν λόγω μειωμένης ζήτησης. Το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ και προηγούνται με 2-1 στις νίκες. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική, έως 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, σε ένα μπραντ εφέρ για γερά νεύρα επιδίδονται οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες με φόντο τα στενά του Ορμούς και τις πρώτες ρογμές στην Εκεχηρία. Για μικρό πόλεμο μιλά ο Ντόναλτ Τραμπ, με τον Υπουργό Πολέμου να διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη, αν χρειαστεί, για ένα νέο κύκλο επιχειρήσεων. Η Τεχεράνη επιμένει στη στρατηγική της φθοράς, προειδοποιώντας ότι το Ιράν δεν έχει καν ξεκινήσει ακόμη. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Αθήνα Παπακώστα.
1: I call it a mini war.
2: Ο Τραμπ περιγράφει τη σύγκρουση με το Ιράν ως μίνι πόλεμο, με την αρένα της αντιπαράθεσης να μεταφέρεται στα στενά του Ορμούς, εκεί όπου το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό υλοποιεί το σχέδιο Ελευθερία, δοκιμάζοντας τις αντοχές της ήδη έφραυστης Εκεχηρίας.
3: Right now the ceasefire certainly...
0: Προς το παρόν η Εκεχηρία αντέχει, αλλά θα παρακολουθούμε πολύ στενά. Το Υπουργείο Πολέμου είναι προετοιμασμένο, θωρακισμένο, εξοπλισμένο και έτοιμο για δράση.
2: Η Τεχεράνη απαντά πως τίποτε δεν έχει αρχίσει ακόμη.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Το υφιστάμενο status quo είναι αφόρητη για την Αμερική, ενώ εμείς δεν έχουμε καν ξεκινήσει ακόμη.
0: Θα προτρέπαμε το Ιράν να επιδείξει σύνεση στις ενέργειες που θα αναλάβει.
2: Τα στενά του Ορμούς παίρνουν φωτιά σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Δύο αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους εισέρχονται στον Περσικό κόλπο και δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία βγαίνουν από τα στενά. 6 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης καταστρέφονται. 7. Μετρά ο Τραμπ.
6: Βυθίσαμε 7 μικρά σκάφη ή όπως τα αποκαλούν εκείνοι, γρήγορα σκάφη. Μόνο αυτό τους είχε απομείνει.
2: Το Ιράν ωστόσο διαψεύδει, κάνει λόγο για 5 νεκρούς έπειτα από πλήγμα κατά πολιτικών σκαφών που κινούνταν προς τις ιρανικές ακτές και ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας χαρακτηρίζει την αμερικανική επιχείρηση «επιχείρηση αδιέξοδο».
6: Οι εξελίξεις στο Ορμούς καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Η επιχείρηση Ελευθερία είναι επιχείρηση αδιέξοδο.
2: Και το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό κάνει λόγο για προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών πολεμικών σκαφών, αναγκάζοντάς τα να απομακρυνθούν με

0: τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με αφανισμό της χώρας.
1: Συνομίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ για 20 λεπτά για την κατάσταση στο Ιράν, μίλησε για το σχέδιο Ελευθερία και τις προσπάθειες να οδηγήσουν τα πλοία μέσω των στενών του Ορμούζ, εκδίδοντας νέα προειδοποίηση προς το Ιρανικό καθεστώς, λέγοντας ότι αν οι Ιρανοί προσπαθούν να επιτεθούν κατά αμερικανικών πλοίων στην περιοχή, θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν χρειάζεται να εισέλθουν σε ιρανικά χωρικά ύδατα.
0: Η επική οργή, κάνοντας λόγο για ένα θόλο προστασίας της διεθνούς ναυσιπλοείας στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.
1: Προς τους εταίρους, τους συμμάχους και τον υπόλοιπο κόσμο, αυτή είναι μια προσωρινή αποστολή για εμάς. Σαν ένα απευθείας δώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τον κόσμο, έχουμε να ανοίξει έναν πανίσχυρο κόκκινο, λευκό και μπλε θόλο στο στενό.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίζει τον ναυτικό αποκλεισμό στον μεγαλύτερο στρατιωτικό ελιγμό στην ιστορία. Οι διαβουλεύσεις με το Ιράν καρκινοβατούν και η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να τίθεται σε δοκιμασία.
1: Και είναι γενικευμένος αυτήν την ώρα που μιλάμε ο συναγερμός στον Περσικό κόλπο αλλά και στο Ισραήλ. Θα μας πει περισσότερα ο απεσταλμένος μας στο Τελαβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στη Σία Κοσιόνη.
2: Είχαμε πριν από λίγη ώρα νέους συναγερμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν, με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας να ανακοινώνει πως ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για να τις αντιμετωπίσει, καλώντας τους πολίτες να βρουν καταφύγιο. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η αεράμινα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χρησιμοποιεί και ισραηλινά συστήματα πλέον πυροβολαρχίες Iron Dome για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο Ισραήλ έχει ανέβει πολύ το επίπεδο συναγερμού. Σήμερα άνοιξαν καταφύγια στις μεγάλες πόλεις, εδώ στο Τελαβίβ, στην Χάιφα, στην Ασδότ, προκειμένου να επιθεωρηθούν και έχουν τεθεί σε ετοιμότητα βεβαίως και τα συστήματα αεράμινας της χώρας, αλλά και η πολεμική αεροπορία, καθώς οι Ισραηλινοί λένε ότι είναι έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Επίσης, τα τοπικά μέσα ενημέρωση ΣΥΑ μεταφέρουν πληροφορίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερώσει το Ισραήλ ότι η Τεχεράνη θα αντιδράσει και ότι μπορεί εκτός από τις χώρες του κόλπου να στοχεύσει και τη χώρα και το Ισραήλ. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά, ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού είπε ότι παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις και πως θα απαντήσουν με πολύ μεγάλη ισχύ αν δεχτούν επίθεση. Ενώ ο αρχηγός αεροπορίας δήλωσε ότι η Ισραηλινή αεροπορία, μάλλον ο ίδιος είναι έτοιμος να μεταφέρει όλη την Ισραηλινή αεροπορία στα ανατολικά, εννοώντας φυσικά το Ιράν, σε περίπτωση που προκληθεί.
3: Έχουμε στο μεταξύ μια αποκάλυψη από το Reuters, πάρα πολύ σοβαρή. Αφορά στα πυρηνικά του Ιράν και αναφέρεται σε ένα θέμα που ψιθυρίζεται, συζητιέται, υπάρχουν εκτιμήσεις γύρω από αυτό. Τι ακριβώς?
2: Λοιπόν, αυτό που μεταφέρουν πηγές στο ρεπορτάζ είναι πως οι Ιρανοί ήταν έτοιμοι, χρειάζονταν περίπου έναν χρόνο προκειμένου να φτιάξουν πυρηνικά όπλα πριν από τον πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού, τον πόλεμο των 12 ημερών. Οι εκτιμήσεις λοιπόν είναι ότι παρά τους δύο πολέμους που έχουν μεσολαβήσει, ο χρόνος αυτός δεν έχει μειωθεί. Παραμένει στους 12 μήνες περίπου.
3: Άρα το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν παραμένει ανέπαφο παρόλα αυτά.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, ότι δεν καθυστέρησε, δεν πήγε δεκαετίες πίσω, όπως θυμόμαστε να λένε κορυφαίοι αξιωματούχοι και εδώ στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι τα περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που θεωρητικά βρίσκονται στο Ισφαχάν είναι ακόμη προσβάσιμα, ότι οι Ιρανοί έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν ουράνιο. Και γι' αυτό το λόγο εδώ υπάρχει ανησυχία βεβαίως και υπάρχει συντονισμός, όπως λένε, γιατί ίσως σύντομα προκύψει ένας νέος γύρος επιθέσεων, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, για να πιεστούν οι Ιρανοί να συμφωνήσουν στις προϋποθέσεις που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα πυρηνικά τους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως σε νεότερες δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο έκανε λόγο για μια μικρή στρατιωτική αψιμαχία με το Ιράν και επιμένει πως ιδιωτικά η Τεχεράνη παραδέχεται την αδυναμία της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτό το θέμα η Κορίνα Γεωργίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
3: Πλαισιωμένος από νεαρούς αθλητές Ασία σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξηγεί μάλιστα πως αποκαλεί τη νέα κλιμάκωση στον Περσικό αψιμαχία, γιατί το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα, ποτέ δεν είχε, και αυτό το γνωρίζει η Ιρανική πλευρά. Μου το εκφράζουν όταν μου μιλούν με πολύ σεβασμό ιδιωτικά, αλλά μετά βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε πόσο καλά τα πάνε. Εν τούτης δεν έχουν ναυτικό, ούτε αεροπορία, ούτε αντιαεροπορική άμυνα, αλλά ούτε και ηγέτες. Αυτά ήταν τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως τόνισε μάλιστα, το Ιράν επιθυμεί συμφωνία και δεν θέλει να παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επανέλαβε πως η κυβέρνησή του δεν θα επιτρέψει στους Ιρανούς παράφρονες να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Υπουργός Πολέμου, ο οποίος αναφέρθηκε στο στενό του Ορμούς, εξηγώντας χαρακτηριστικά Ασία πως η Ουάσιγκτον διασφαλίζει ότι έχει τον έλεγχο αυτής της κρίσιμης ναυτικής οδού και τον έχει, όπως είπε ο Πιτ Χέξεθ. Το Ιράν έχει μια επιλογή να κάνει, γνωρίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά βρίσκεται σε ισχυρή θέση. Ελπίζουμε να κάνουν μια σοφή επιλογή, δήλωσε χαρακτηριστικά.
4: Την ίδια ώρα, Κορίνα, δημοσίευμα του Άξιος αποκαλύπτει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν για την επιχείρηση ελευθερία εκ των προτέρων.
3: Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται να ενημέρωσε το Ιράν για τη νέα αμερικανική επιχείρηση στα στενά του Ορμούς και μάλιστα προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην παρέμβει. Σύμφωνα με τον ιστότοπο που επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια πηγή με γνώση του θέματος ΙΑ. Η προειδοποίηση ήρθε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η επιχείρηση ελευθερία, ενώ το ιδιωτικό μήνυμα υποδήλωνε ότι ο Λευκός Οίκος είχε ως στόχο να μετριάσει τον κίνδυνο πιθανής κλιμάκωσης. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν προειδοποιεί τους ναυτικούς του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων USS Τρίπολη ότι η ανάπτυξή του στον Περσικό κόλπο θα μετατραπεί σε εφιάλτη.
1: Στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ βρέθηκε σήμερα η Αμερικανίδα πρέσβη Πάμε να ακούσουμε τι είπε για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μας, αλλά και του Υπουργού Άμυνας, του Πιτ Χέξεθ, ή η Μαρία Τσιλινίκου, πριν από λίγο στη Σία Κοσιόνη.
5: Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών ΣΥΑ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε σε δημοσιογράφους στην εθιμοτυπική επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Προετοιμάζονται κορυφαίων αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέψεις στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες και περισσότερες πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, θα λάβει χώρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και σύμφωνα με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Αμερικανό Πρόεδρο θα συνοδεύσουν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Υπουργός Άμυνας. Επίσης, αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι εκκρεμεί να κλειδώσει και η ημερομηνία για τον επόμενο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας.
1: Πάμε και στο σχόλιο, κυρίες και κύριοι. Ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Και από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρξε μια διευκρίνηση της τελευταίας στιγμής, να το πω έτσι, ότι αυτό που είπε η Αμερικανίδα πρέσβης είναι ότι ελπίζει να έρθει ο Τραμπ και δύο υπουργοί. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πραγματικό. Οπότε νομίζω ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
4: Εκτός και αν έφυγε κάτι ως δεδομένο τη στιγμή που δεν έχει κλειδώσει επισήμως και υπάρχει αυτό το.
6: Νομίζω μάλλον επικράτησε η δική μας υπερβολή καμιά φορά που χαιρόμαστε λίγο πριν να επιβεβαιωθούν τα πράγματα. Γενικώς, γιατί το είδα παντού γραμμένο, αλλά φαίνεται ότι δεν το είπα αυτό.
4: Θα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον μέσα σε αυτή τη συγκυρία.
6: Αν έρθει ο Τραμπ, οπωσδήποτε θα έχει
4: μια τέτοια επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πώς βλέπεις τις εξελίξεις στο Ιράν? Φαίνεται το πράγμα να ξαναφουντώνει. Έχουμε χτυπήματα, έχουμε τον εφιάλτη να επιστρέφει στις χώρες του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να προσπαθεί να υποβαθμίσει την κατάσταση.
6: Κοίταξε, έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα εδώ αρκετές φορές και ελπίζω να την κάνουμε αρκετές ακόμα, γιατί ουσιαστικά λέμε περίπου το ίδιο πράγμα για τον Τραμπ. Ότι είναι ένας πάρα πολύ απρόβλεπτος άνθρωπος. Να θυμίσω ότι την 1η Απριλίου είπε ότι μέσα σε 3 μέρες θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Στις 6 Απριλίου είπε ότι μέσα σε 2 μέρες μπορεί να διαλύσει το Ιράν. Δεν έχει συμβεί τίποτα από τα δύο, όπως όλοι ξέρουμε. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό από τότε.
4: Όχι μόνο δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά εάν ευσταθούν οι πληροφορίες του Reuters, έχει προηγηθεί όλος αυτός ο πόλεμος, το προηγούμενο αμερικανικό χτύπημα στο πλαίσιο του πολέμου 12 ημερών, και ακόμη αυτή τη στιγμή το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν είναι ανέπαφο και η Τεχεράνη μπορεί σε 9 με 12 μήνες να φτιάξει μια βόμβα ουρανίου, τότε είναι να αναρωτιέται κανείς. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά?
6: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούς, που ήταν βασικό στρατηγικό στόχος, να μην κλείσουν ποτέ. ότι τα πυρηνικά ουσιαστικά οι δυνατότητες έχουν μείνει εκεί και φαίνεται ότι και οι Αμερικάνικες υπηρεσίες λένε ότι θα μείνουν εκεί αυτές οι δυνατότητες για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και επίσης ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή ακόμα μπορεί να πλήξει το Ομάν ή όποιο άλλο κράτος θέλει στη γειτονιά. Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι πραγματικά εγκλωβισμένος. Δηλαδή, από τη μία τον βλέπεις, δεν θέλει να μπλέξει παραπάνω και καταλαβαίνει το. Οπότε σου λέει δεν έγινε και τίποτα, μια ψυμαχία ήταν. Απ' την άλλη, διαβάζουμε σε πολύ έγκυρα έντυπα στην Αμερική ότι είναι φοβερά εκνευρισμένος, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναρχίσει επιχειρήσεις, γιατί αυτό είναι το φυσικό του ένστικτο. Αλλά προφανώς του λένε όλοι: πρώτον, δεν είναι εύκολο να κερδίσει τίποτα. Και δεύτερον, κοίτα τις δημοσκοπήσεις και κοίτα ότι θα χάσει το Κογκρέσο.
4: Υπάρχει αμφιβολία ότι έχει μπλέξει. Το ερώτημα είναι και ποια θα είναι η στάση της Τεχεράνης. Δηλαδή, ο Τραμπ την παρουσιάζει ως εξαιρετικά πιεσμένη. Είναι αδύναμη, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Μας παρακαλάνε περίπου. Από την άλλη, αντέχουν. Αντέχουν οι Ιρανοί, αντέχουν οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι παίζουν ένα παιχνίδι φθοράς πια.
6: Ναι, και το Ιράν είναι πάρα πολύ καλό. Όποιος ξέρει την ιστορία, ξέρει ότι το Ιράν είναι πάρα πολύ σκληρός, αν θες, σαν λαός, πολύ σκληρό το καθεστώς. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έπεσαν εντελώς έξω οι Ισραηλοί κυρίως, οι οποίοι έλεγαν θα καταρρεύσει αυτό το καθεστώς μέσα σε μερικές μέρες ή εβδομάδες. Δεν έχει συμβεί τίποτα παρόμοιο. Και νομίζω πραγματικά σε ό,τι υπολόγισαν δεν τους έχει βγει. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Και τώρα προσπαθεί ο Τραμπ όσο μπορεί να το μαζέψει. Να δούμε αν θα καταφέρει πλέον. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα θα κρατήσει αρκετές μέρες ή εβδομάδες ακόμα.
4: Οι χώρες του κόλπου, τελευταίο ερώτημα, αντέχουν ένα νέο κύκλο ανάφλεξης?
6: Νομίζω δεν αντέχουν. Νομίζω όμως από την άλλη λένε στους Αμερικανούς, από ό,τι μαθαίνουμε ιδιωτικά, τους ψιθυρίζουν και οι Σαουδάραβες και άλλοι, ότι εάν είναι να μπλέξετε όπως μπλέξατε, τελειώνετε. Δηλαδή πραγματικά λιώστε το Ιράν. Και αυτή είναι η συμβουλή που δίνει στον Τραμπ, ο οποίος, όπως ξέρεις, και οι Αμερικάνοι και αυτός έχουν πολλά συμφέροντα εκεί. Το ερώτημα είναι πώς το κάνεις αυτό, αν δεν βγαίνει στην πράξη.
1: Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναγκάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναθεωρήσει προς τα κάτω την παγκόσμια ανάπτυξη και να προειδοποιήσει για επίμονο πληθωρισμό. Με τα στενά του ορμούς υποπίεση και τον κίνδυνο ελλείψεων να μεγαλώνει, οι αγορές προεξοφλούν νέο κύμα αυξήσεων σε ενέργεια, τρόφιμα και μεταφορές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
7: Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή οδηγεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εγκαταλείψει το καλό σενάριο για την παγκόσμια οικονομία, αναθεωρώντας προς τα κάτω την ανάπτυξη στο 2,5% και προς τα πάνω τον πληθωρισμό στο 5,4%. Η αναθεώρηση συνοδεύτηκε με μια προειδοποίηση για χειρότερες μέρες.
8: Αν αυτό συνεχιστεί μέχρι το 2027 και έχουμε τιμές πετρελαίου 125 πάνω κάτω, τότε πρέπει να περιμένουμε ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα.
9: Should the conditions worsen? We readjust and we re-examine the possibilities that we have in front of us. I have to say that I'm optimistic that the euro area economy can weather this latest shock.
7: Όσο τα στενά του ορμούς μένουν κλειστά, τόσο αυξάνεται η ανησυχία στα επιτελεία των πετρελαϊκών κολοσσών. Το χρονικό σημείο φυσικών ελλείψεων στην αγορά πλησιάζει και μαζί του ο κίνδυνος εκτόξευσης των τιμών.
1: Μέχρι τώρα ο κόσμος έχει δει περιορισμένο αντίκτυπο από αυτές τις απώλειες στον εφοδιασμό. Σύν το χρόνο όμως και με τα στενά κλειστά, τα στρατηγικά αποθέματα θα εξαντληθούν και θα δούμε.
10: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
1: Ο πρόβλημα.
7: Για τις αεροπορικές μεταφορές τα προβλήματα είναι ήδη εδώ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μόνο για το Μάιο οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν 12.000 πτήσεις με συνολικά 2 εκατομμύρια θέσεις.
1: Η ανησυχία είναι ότι όσο πλησιάζουμε στο πικ του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, η μείωση στον εφοδιασμό θα σημαίνει ελλείψεις αεροπορικών καυσίμων σε κάποια μέρη, θα έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, κυρίως όμως στην Ασία και την Ευρώπη.
7: Σε αυτό το πλαίσιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκφράζει την ανησυχία του ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να ενεργούν σαν η κρίση να τελείωνε σε μερικούς μήνες, εξού και λαμβάνουν μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που διατηρούν ψηλά τη ζήτηση για το πετρέλαιο.
1: Σχεδόν 20% έχει ανατιμηθεί η τιμή της αμόλυβδης από την έναρξη του πολέμου και ενώ η αγορά περιμένει και νέες αυξήσεις, ήδη οι πολίτες περιορίζουν τις μετακινήσεις, βάζουν λιγότερα καύσιμα ή αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ. Πάμε να ακούσουμε τη Βάσια Γκαναρά.
13: Παλιά παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, έβαζα 100 ευρώ και έβαζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
14: Καλησπέρα. 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.
15: Βεβαίως. Η τιμή της βενζίνης έχει επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας πλέον έως και τα 2,13 ευρώ το λίτρο. Από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα, οι ανατιμήσεις πιέζουν συνεχώς τους οδηγούς, οι οποίοι, όπως λένε, αναγκάζονται να περιορίσουν τις μετακινήσεις, να βάζουν λιγότερα χρήματα ή ακόμη και να επιλέγουν φθηνότερα καύσιμα.
16: Από την έναρξη του πολέμου, η μέση τιμή στην αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά 33 λεπτά, με τον πανελλαδικό μέσο όρο να βρίσκεται στο 2,08 ευρώ το λίτρο.
17: Σε όλη την επικράτεια υπάρχει μια μείωση στις πωλήσεις κατά 10-12% μετά το Πάσχα. Είναι προφανές ότι οφείλεται στην αυξημένη τιμή και οι καταναλωτές έχουν ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις τους σε πόλεις απολύτως απαραίτητες. Βλέπουμε πια πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα και πολλές φορές πάνω σε ξύλινα υποστρώματα για να μην χαλάνε τα ελαστικά. Αυτό βλέπουμε στις γειτονιές σε αρκετές περιπτώσεις.
16: Πέρυσι τέτοια εποχή η αμόλυβδη κόστιζε 1,71 ευρώ το λίτρο.
18: Βοήθησε καθόλου το Fuel Pass?
13: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
19: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
18: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα?
19: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
16: Παραγόντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και σύντομα η μέση τιμή θα υπερκεράσει και τα 2,1 ευρώ το λίτρο.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχολείο. Νίκος Φιλιππίδης, καθώς η κυβέρνηση ήδη εξετάζει το σενάριο παράτασης των μέτρων στήριξης.
20: Λίγο να αντιληφθούμε λίγο την κατάσταση. Η νέα κανονικότητα πλέον είναι τα $110 το βαρέλι. Είναι η νέα κανονικότητα. Δηλαδή δεν είναι πλέον μια έξαρση. Ανέβηκε και θα ξανακατέβει. Και δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα καμία απολύτως λύση. Συζητάμε για μια εκεχηρία που μπορεί να σπάσει σε οποιαδήποτε στιγμή και οι τιμές να ανέβουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι, χτες Υπουργοί Οικονομικών, τι αποφάσισαν, είπαν αναμονή. Γιατί τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν. Η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είπε ότι θα πάρει πολλούς μήνες αυτή η υπόθεση. Άρα εδώ θέλουμε καύσιμα. Εμείς έχουμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε ένα μικρό κουμπαρά. Αυτά τα 200 εκατομμύρια ευρώ που έμειναν από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν λίγο μετά το Πάσχα.
4: Άρα έχει πάρθει η απόφαση, Νίκο.
20: Τα 200 εκατομμύρια από την αρχή προορίζονταν στο απευταίο σενάριο που θα συνεχιζόταν το πρόβλημα να δοθούν για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Άρα θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την επέκταση κατά 15 συν το ΦΠΑ 20 λεπτά της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και θα πρέπει να περιμένουμε επίσης ένα νέο Fuel Pass που είναι. Και στην καλύτερη περίπτωση για κάθε μήνα 30 ευρώ, δηλαδή 60 ευρώ το δίμηνο για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Μαζί με όλη την εφαρμογή των διοικητικών μέτρων που έχουν κάνει τόσο δυσβάσταχτη την ζωή των ανθρώπων της αγοράς, που όπως είναι το πλαφόν για παράδειγμα, το οποίο έχει προκαλέσει έτσι μεγάλα ζητήματα και σε πολλές περιπτώσεις ζημιογόνα δραστηριότητα. Αλλά σε αυτή τη φάση όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να φύγει από τη μέση, το οποίο λήγει στα τέλη Ιουνίου. Θα περιμένουμε ενδεχομένως παράταση για όλο το καλοκαίρι στην επιβολή του πλαφόν.
4: Άρα μέχρι τέλος του μήνα θα τα έχουμε μάθει όλα αυτά.
20: Θα τα έχουμε μάθει νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα έτσι πως πάνε τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα δεν βελτιώνονται, οι συνθήκες...
4: Όχι, και ακόμη και αν υπάρξει μια ανατροπή στα δεδομένα που έχουμε σήμερα αύριο το πρωί, αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα σε ένα βάθος τουλάχιστον διμήνου.
20: Για να αποκατασταθεί η παραγωγή στην περιοχή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να έχουμε ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών ακόμα πιο αδύνατη. Η τάση των επόμενων ημερών δείχνει αύξηση στις τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης και αυτή είναι μια τάση συνεχώς η οποία φαίνεται ότι μονιμοποιεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, δύσκολα για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους και είναι οι περισσότεροι στην Ελλάδα, επίπεδα καυσίμων.
1: Την Πέμπτη Συνοδοκορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας που συγκαλείται αύριο στο Αμάν θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα επισκέφθηκε το Άμπου Ντάμπι, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντελής.
0: Και ενώ μόλις χθες ξεκίνησαν νέα χτυπήματα από το Ιράν προς εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο κ. Μητσοτάκης, βλέπουμε εδώ τα πλάνα από την υποδοχή του. Στην κυβέρνηση λένε πως αυτό επιβεβαιώνει τον πολύ ισχυρό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην περιοχή, ότι είναι ένας παράγοντας ασφάλειας και βεβαίως με πολύ ισχυρούς δεσμούς με τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Μάλιστα, η Ελλάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν υπογράψει μια συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης και ιδιαίτερες και ειδικές συμφωνίες τόσο για συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής όσο και σε θέματα άμυνας. Και η παρουσία του κ. Μητσοτάκη εκεί ενισχύει αυτόν τον ρόλο, με τον Πρωθυπουργό αμέσως μετά να αναχωρεί για το Αμάν, εκεί όπου θα υπάρξει τριμερής μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου.
1: Περιστατικό με πυροβολισμούς συνέβη νωρίτερα στην περιοχή του Γαζίου στην Κρήτη. Θα μας πει περισσότερα ο Χάρης Λεοντάκης.
21: Η δολοφονία έγινε πριν από περίπου μια μισή ώρα. Πίσω μου ακριβώς είναι το κόκκινο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 20χρονος. Τι είχε συμβεί πριν από 2,5 με 3 χρόνια περίπου? Το σημερινό θύμα ήταν οδηγός ενός αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ένα 17χρονο αγόρι. Φίλοι, παιδικοί φίλοι. Είχαν ένα τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου όπου σκοτώθηκε ο 17χρονος. Η οικογένεια του 17χρονου θεωρούσε υπαίτιο τον οδηγό του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο
4: 17χρονος ήταν ο συνοδηγός τότε. Και το θύμα σήμερα ήταν ο οδηγός. Άρα γίνεται το τροχαίο και σκοτώνει τον συνοδηγός.
21: Ακριβώς, σκοτώνεται ο συνοδηγός και η οικογένεια του 17χρονου νεκρού τότε στο τροχαίο θεωρεί ως υπαίτιο για το τροχαίο τον οδηγό του αυτοκινήτου, το σημερινό θύμα. Ο πατέρας λοιπόν του 17χρονου τότε έκλεισε το δρόμο στον 20χρονο σήμερα. Ο 20χρονος όταν είδε και αναγνώρισε το αυτοκίνητο κατέβηκε, άρχισε να τρέχει, επιχείρησε να μπει σε παρακείμενο ξενοδοχείο. Όμως ο πατέρας άρχισε να τον πυροβολεί, ο 60χρονος άρχισε να τον πυροβολεί, 5 σφαίρες με πυροβόλο όπλο, τον σκότωσε και στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Άρχισε ένα άνθρωπο κυνηγητό, όμως ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο, έκανε έναν κύκλο και πήγε και παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
4: Ξέρουμε αν υπήρχε προηγούμενο απειλών, γιατί αυτό τουλάχιστον μαρτυρά το γεγονός ότι με το που τον αντιλήφθηκε άρχισε να τρέχει, συνεπώς φοβόταν.
21: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια στο παρελθόν και στο ένα μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί και όπλο. Στο δεύτερο επεισόδιο είχε γίνει απόπειρα ξυλοδαρμού του νεαρού. Σήμερα όμως ο πατέρας έφτασε εδώ με το όπλο, του έκλεισε το δρόμο και δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί ο 20χρονος, άρχισε να τον πυροβολεί και κατάφερε να τον σκοτώσει. Το γεγονός ότι πήγε αμέσως και παραδόθηκε φαίνεται ότι τα είχε όλα σχεδιάσει στο μυαλό του. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα, είπε ότι εγώ το έκανα, παρέδωσε το όπλο και αυτή την ώρα η σήμανση είναι εδώ και μαζεύει στοιχεία για το πώς ακριβώς έγινε το
4: είναι
21: περιστατικό.
4: Είναι ο ορισμός της αυτοδικίας.
21: Μια κοπέλα. Ναι, και μάλιστα οι κάτοικοι εδώ, οι περίοικοι, επέκριναν την αυτοδικία αυτή, επέκριναν την πράξη αυτή, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε εν έτη 2026 για αυτοδικία και να μην αφήνουμε τα δικαστήρια να κάνουν τη δουλειά τους. Να σας πω επίσης ότι μπροστά στο περιστατικό ήταν μια κοπέλα που προσπάθησε να βοηθήσει το θύμα. Μάλιστα, αυτή η γυναίκα είχε πάθει σοκ και πριν από λίγο ήρθε ασθενοφόρο και την παρέλαβε για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Είναι ακόμα σοκαρισμένη για το τι έγινε ακριβώς μπροστά της και την προσπάθεια που έκανε αυτή η κοπέλα να δώσει όσο μπορούσε τις πρώτες βοήθειες στον 20χρονο, στο 20χρονο θύμα.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, την κόντρα που έχει ανοίξει μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ τροφοδότησαν περαιτέρω νέες σκληρές δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Πρωθυπουργό, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε πολύ υψηλούς τόνους. Το θέμα των ανεξάρτητων αρχών αλλά και οι αρνήσεις του Μαξίμου να συνενέσει στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς για τον ΟΠΚΠ και εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις ανεβάζουν ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο, όπως θα ακούσουμε από τον Γιάννη Καντελή.
2: Σφοδρή σύγκρουση σε όλα τα μέτωπα εκτελήσεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Με προσωπικές αιχμές επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή τους θεσμούς με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί για αυριανισμό.
3: Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών.
22: Είναι εθνικό θέμα.
3: Πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του.
22: Είναι εθνικό θέμα.
3: Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε ως Πρωθυπουργός το 19 για να επουλώσει τα θεσμικά ζητήματα που άνοιξε ο Τσίπρας με τον Καμένο. Και αντί να τα επουλώσει, είδαμε τα ίδια και χειρότερα.
23: Ακολούθησε και μια ρητορική που παραπέμπει στις πιο μαύρες ημέρες του αυριανισμού. Χρησιμοποίησε την οικογένεια του Πρωθυπουργού για να κάνει επίθεση. Χθες ο κ. Ανδρουλάκης ξεπέρασε και τα όρια που ο ίδιος είχε θέσει μέχρι τώρα. Το πήγε πολύ χαμηλά το επίπεδο.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντιπαράθεση για τις ανεξάρτητες αρχές και το κατά πόσον υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των δύο κομμάτων.
23: Κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση για τον κύριο Χατζηδάκη σε δύο ονόματα. Γι' αυτό το λόγο και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν τρελάθηκε ο πρόεδρος της Βουλής. Διάβασε δύο ονόματα.
24: Όσες φεδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals. Το ΠΑΣΟΚ θα σας ξεβολέψει. Θα το συνηθίσετε.
2: Η αντιπαράθεση πυροδοτείται και από την απόρριψη της πρότασης για προανακριτική που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
23: Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Όχι διατυπώσεις θυμωμένες όπως του κύριου Ανδρουλάκη ή του κύριου Φάμελου, εγκληματική οργάνωση που είχαν δομή. Συγκεκριμένα, ο Λιβανός κατηγορείται για αυτό, η Ραμπατζή κατηγορείται για το άλλο. Το συμπέρασμα, στοιχείο.
3: Το ίδιο δεν κάνανε με τον κύριο Φορίδη και τον κύριο Γιαννάκη. Άρα τι μας λένε. Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα. Και το άρθρο 86.
2: Ο Σπηλιός Λιβανός απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι επί της Υπουργίας του πάρθηκαν μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν.
25: Η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να αναδειχθεί το διαχρονικό σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αντιθέτως, χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να έρθουν να κάνουν μικροπολιτική.
26: Εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ενώ για την ίδια υπόθεση ήρθε η ασυλία των 13 βουλευτών, γιατί ήταν μια απλή διαδικασία και την ψηφίσανε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους δύο υπουργούς, για την ίδια υπόθεση, ξαναλέω, για την ίδια δικογραφία, ξαναλέω, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία τους καλύπτει και δεν ενεργοποιεί το άρθρο 86.
27: Αποδεικνύεται ότι η περί ευθύνης υπουργών είναι για συγκάλυψη τέτοιων σκανδάλων.
23: Τα στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά, είτε μόνη της, είτε με τη βοήθεια επίρρηκων δικαστών, λειτουργώντας ως μια μαφία.
2: Η κυβέρνηση προσανατολίζεται και στην απόρριψη του αιτήματος για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.
1: 11 χρόνια μετά, η ταραγμένη περίοδος του 2015 συνεχίζει να παράγει συναισθήματα και ειδήσεις. Πρώτο επεισόδιο χθες του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό και οι μαρτυρίες των πρωταγωνιστών για όσα συνέβαιναν στο παρασκήνιο προκάλεσαν αίσθηση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
28: 11 χρόνια μετά την πρώτη κυβέρνηση αριστερά, στο νέο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό έφερε στο φως μια νέα αποκάλυψη για μια άγνωστη μέχρι σήμερα συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός με τον τότε γερμανό πρέσβη στην Αθήνα Πίτερ Σόφ το 2014 στην Κουμουνδούρου.
1: Θυμάμαι πως αυτό που εξέλαβε από τη συνάντηση ήταν η πρόθεση που εξέφρασε. Ήθελε να μεταφέρω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας για τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και πως το κόμμα και η πιθανή κυβέρνησή του θα συνεργάζονταν.
28: Το ντοκιμαντέρ θύμισε και την πρώτη εκρηκτική συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών του τότε Προέδρου του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ με τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Τρόικα.
1: Βρέθηκα να κάθομαι δίπλα σε αυτόν τον τύπο που ανέτρεπε όλα όσα προσπαθούσα να καταφέρω, που ήταν να τους ηρεμήσω όλους και να υπάρξει επικοδομητική συζήτηση. Τα ανέτρεπε όλα αυτά, αλλά δεν ήμουν σίγουρος για το τι έλεγε. Σηκώθηκα πάνω, του έδωσα το χέρι μου και στην πορεία του είπα, πιστεύω ότι μόλις σκότωσες την Τρόικα.
28: Κριτική δέχτηκε και από πρώην συνεργάτες του Αλέξη.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
28: Στους ισχυρισμούς του τότε Πρωθυπουργού περί κατάργησης των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο.
29: Το λέγατε Τσίπρα συνεχώς.
30: Τι του λέγατε?
29: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
28: Ο Γιάννης Τουρνάρας αποκάλυψε ότι μετά το επεισόδιο του Γιάννη Βαρουφάκη με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ μίλησε με τον Μάριο Ντράγκη και τον Αλέξη Τσίπρα και τους έφερε σε επαφή προκειμένου να μαζευτούν οι απειλές Βαρουφάκη προς την Τρόικα.
5: Του λέω, μα μην τον πιστεύεις. Δεν μπορεί να το κάνει. Και θα μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Μου λέει, κάντο άμεσα όμως, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, εάν διαδοθεί στην Ευρώπη, θα είναι πάρα πολύ τοξικό και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παίρνω λοιπόν τον κύριο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό τότε, και του μεταφέρω αυτή τη συζήτηση και μου λέει, μα όντως του είπε κάτι τέτοιο? Λέω, βεβαίως. Μου λέει, τι μπορώ να κάνω? Λέω, θα σας δώσω το τηλέφωνο του κυρίου Ντράκη να τον πάρετε και να του πείτε ότι δεν ισχύει αυτό. Και το έκανε.
23: Πολλές φορές η δημοσιογραφική έρευνα μιλάει από μόνη της. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς πάρα πολλά. Καλό είναι όμως να θυμόμαστε. Εγώ αυτό γιατί το είπα. Γιατί το ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας θα το μάθουμε τώρα. Το ξέρει ο κόσμος, το είδε και το αξιολόγησε και θα το αξιολογήσει ξανά.
2: Έπρεπε πρώτα να μάθουμε γιατί χρεοκοπήσαμε και μετά να δούμε αν σωθήκαμε με το Χριστό. Δεν το μάθαμε. Γιατί χρεοκοπήσαμε το 9.
28: Τρεις από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές της περίοδου, Αλέξης Τσίπρας, Γιάννης Βαρουφάκης, αλλά και ο επικεφαλής του κλιμακίου του Δέλτα Νιτάφ στην Αθήνα, Πολ Τόμσεν, δεν δέχτηκαν να τοποθετηθούν.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Σία Κοσιόνη.
6: Είναι ένας εφιάλτης που έζησε η ελληνική κοινωνία και τώρα μας τον ξαναθυμίζει αυτό το σπουδαίο ντοκιμαντέρ που έκαναν η Ελένη Βαρουτσιώτη και η Βικτωρία Δεδρινού. Βλέπει ζωντανά τα πράγματα που τότε τα ζούσαμε, αλλά δεν καταλαβαίναμε ακριβώς το εύρος και το μέγεθος. Βλέπουμε αποκαλύψεις για γεγονότα και ιστορίες που συνέβησαν, όπως για παράδειγμα η επίσκεψη στον Γερμανό πρέσβη του κ. Τσίπρα που πήγε να τον καθησυχάσει. Βλέπουμε τις αποκαλύψεις του μισού Υπουργικού Συμβουλίου ή, εν πάση περιπτώσει, των επιτελών του Οικονομικού Επιτελείου που δεν προκρίθηκαν και προκρίθηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης γιατί διαφωνούσαν με τη λογική αυτή. Και ένα σωρό άλλα πράγματα που πραγματικά προκαλούν ένα τριχύλα. Τώρα, 11 χρόνια μετά, δεν καταλάβαμε πόσο κοντά φτάσαμε στον γκρεμό εκείνη την εποχή.
4: Προκαλούν όμως και πολιτικές αναταράξεις. Είδαμε πόσο άσχημα αντέδρασε σε όλα αυτά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών.
6: Ο κ. Τσίπρας πραγματικά είναι απορίας άξιων πώς προσπαθεί, πώς επιχειρεί να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή με έναν λάθος τρόπο. Η πρώτη του εμφάνιση συνοδεύτηκε από την αποκάλυψη ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τράπεζες πρώτες. Δεν ξέρω αν πλήρωσε λεφτά στους Γάλλους για να του κάνουν αυτό το rebranding. Αλλά πεταμένα λεφτά είναι. Τζάπα τα πέταξε. Χθες τα βάζει. Χθες. Τις προηγούμενες μέρες τα βάζει με δύο εγνωσμένους κύρους συναδέλφους μας, δημοσιογράφους που κάνανε τη δουλειά τους σωστά. Αναφέρεται λανθασμένα ότι στο βιβλίο της υπάρχει αυτό που λέει. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Μάλλον δεν το έχει διαβάσει. Ή όποιος το διάβασε, όποιος το διάβασε, το μετέφερε λάθος. Άλλο η δήλωση Μητσοτάκη ένα χρόνο πριν την έκδοση του βιβλίου. Άλλο η επίκληση Μητσοτάκη μετά την έκδοση του βιβλίου. Και άλλο τι γράφεται στο βιβλίο. Στο βιβλίο δεν γράφεται πουθενά ότι αντίλαξε τις περικοπές της συντάξης με την λύση του Μακεδονικού. Είναι άλλο το ένα, άλλο. Το τι του είπε ο Γιούνκερ ότι πρέπει και εσύ κάποια στιγμή να βοηθήσει, είναι άλλη τάξη το ζήτημα. Θέλω να πω όμως, ο κύριος Τσίπρας δείχνει να μην έχει αλλάξει, να μας θυμίζει το πιο παλιό από τον παλιό κακό εαυτό του. Όχι μόνο δεν έχει κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει, τουλάχιστον αυτό ήθελε να μας πει. Αλλά αντιθέτως συνεχίζει σε ένα μοτίβο σκληρό.
4: Θα τον επηρεάσει στο πολιτικό του εγχείρημα η υπόμνηση όλες αυτές τις ιστορίες.
6: Το ότι θυμόμαστε όλα αυτά τα γεγονότα μάλλον θα του κάνει κακό. Αλλά κυρίως θα του κάνει κακό διότι οι δικοί του συνεργάτες, το μισό του Υπουργικού Συμβούλιο, περνάει από αυτό το ντοκιμαντέρ. Δεν είμαι ο κ. Τσακαλώτος.
4: Εξειδανικεύοντας ενδεχομένως και τη δική του στάση εκείνη την περίοδο. Έτσι, ο καθένας φιλοτεχνεί την πολιτική του κληρονομιά. Όπως νομίζει.
6: Υπάρχουν ορισμένα γεγονότα που είναι, τα ξέραμε και τότε κάποια πράγματα. Απλώς τότε μας τα έλεγαν στο αυτί ή, εν πάση περιπτώσει, δεν τα έλεγαν με το όνομά τους. Τώρα τα λένε οι ίδιοι φορά παρτίδα. Τα λένε οι πιο στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τζανακόπουλος, ο κ. Παπάς, δικοί του άνθρωποι είναι. Οι πιο στενοί του ήταν. Τώρα δεν ξέρω
4: αν
6: θα είναι μαζί.
4: Ο κ. Λαφαζάνης που λέει ότι ήταν όλο αυτό επιπόλαιο κτλ. Ο ίδιος πήγαινε στους Ρώσους και έκλεινε την κεφαλή.
6: Ο κ. Λαφαζάνης το λέει από την άλλη μεριά. Λέει έπρεπε να χωρίς να καταργήσει το μνημόνιο, δεν έπρεπε να κάνει τίποτα από αυτά. Του βγαίνει από αριστερά δηλαδή. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ο κ. Σταθάκης και ο κ. Τσακαλώτος είπαν ότι λάθος μας που δεν αφήσαμε να εκπνεύσει το χρονικό συνταγματικό όριο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και μετά θα βρίσκαμε πιο στρωμένη την οικονομία και θα κάναμε καλύτερα την πολιτική που είχαμε εξαγγείλει. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας αμετανόητος που δημιουργεί, πρόσεξε, εντάσεις για τον εαυτό του.

0: Νέο χτύπημα δέχθηκε ο ιδιοκτήτης περιπτέρου στη Γαστούνη, καθώς άγνωστοι πυρπόλησαν την επιχείρηση που ετοίμαζε να ανοίξει λίγους μήνες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του. Το περιστατικό αναζωπηρώνει τον φόβο και την ένταση στην περιοχή, με τις αρχές να προχωρούν σε προσαγωγές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα.
2: Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης για τον ιδιοκτήτη περιπτέρου που τον Φεβρουάριο ξυλοκοπήθηκε από ομάδα δεκάδων Ρωμά στη Γαστούνη. Άγνωστοι φαίνεται να έβαλαν φωτιά στην επιχείρηση που ετοίμαζε να ανοίξει σε κεντρικό σημείο της πόλης.
1: Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
2: Τα ξημερώματα οι δράστες έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος με ξύλινη παλέτα και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αποθήκη με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.
3: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα.
4: Από αυτό εδώ το σημείο οι άγνωστοι δράστες έσπασαν τζαμαρία. Μπήκαν στο εσωτερικό του χώρου, περπάτησαν σε αυτό το σημείο, όπου εδώ άφησαν κάποια ξύλα και έβαλαν φωτιά. Όπως βλέπετε, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
3: Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά κάποιοι μας το στερήσανε.
2: 23 Φεβρουαρίου. Η κοινή γνώμη σοκάρεται από τον ομαδικό ξυλοδαρμό του ιδιοκτήτη περιπτέρου και του γιού του σε κεντρικό σημείο της Γαστούνης. Το μόνο που έκανε ο άτυχος άνδρας ήταν να προσπαθήσει να αποτρέψει καλώντας την αστυνομία ανήλικο Ρωμά που είχε προσπαθήσει να κλέψει τσιγάρα.
3: Ξεχύλισε το ποτήρι μου, η υπομονή μου, όταν με κλέψαν μπροστά στα μάτια μου. Και λέω όχι, δεν θα το αφήσω κι αυτό.
2: Μετά το πρώτο άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού, ο επαγγελματίας είχε αποφασίσει να κατεβάσει ρολά στο περίπτερο.
3: Να σε χτυπάνε 15 άνθρωποι, ξεπερνιέται εύκολα. Δεν νομίζω. Το κλείνω. Θα τη βρω την άκρη μου.
2: Και ενώ ο επιχειρηματίας προσπαθούσε να κάνει μια νέα αρχή, το νέο χτύπημα στο κατάστημα που ετοίμαζε ανοίγει ξανά τον κύκλο φόβου και αγανάκτηση στη Γαστούνη. Οι αρχές σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή, εξετάζουν καρέ-καρέ τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας γειτονικών επιχειρήσεων και έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές χωρίς κάποια από αυτές να έχει μέχρι στιγμής μετατραπεί σε σύλληψη.
0: Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν άδικα τη ζωή τους. Οι συγγενείς τους άφησαν λουλούδια στη μνήμη τους, ζητώντας δακρυσμένοι να διαλευκανθεί το έγκλημα που τους στέρισε τα αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς οι υπαίτιοι παραμένουν ασύλληπτοι. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη.
5: Έγινε ένα έγκλημα. Και όπως όλα τα εγκλήματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί.
6: Κάτω! 16 χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Μαρφίν έχασαν τη ζωή τους μετά από εμπριστική επίθεση με βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της Οδού Σταδίου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι συγγενείς των θυμάτων της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, της Παρασκευής Ζούλια και του Επαμεινώντα Τσακάλι άφησαν λουλούδια και στεφάνια στο σημείο που χάθηκαν αδικά.
2: 16 χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά.
7: Η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Χρέος απέναντι στη δημοκρατία. Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία.
6: Οι τρεις εργαζόμενοι στην τράπεζα έχασαν τη ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010 κατά την διάρκεια πανελλαδικής απεργίας και το πρώτο μνημόνιο. Άγνωστοι εκτόξευσαν βόμβες Μολότοφ στο εσωτερικό με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά που προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στα 3 άτομα. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν έγκυος 4 μηνών. Μέχρι και σήμερα οι δράσεις του εγκλήματος παραμένουν ασύλληπτοι και δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι και στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ο Νίκος Παγκάκης είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα Νικόλα.
8: Καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται αυτή την ώρα με τη Μονακό στο Πρεγκιπάτο. Στην τρίτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα playoffs της Ευρωλίγκας και ψάχνει μία νίκη ακόμα για να προκριθεί στο Final Four. Στην τελική ευθεία έχει μπει και προετοιμασία για το επερχόμενο Game 3 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, που έχει φόντο το Final Four της Ευρωλίγκας βέβαια. Ο Παναθηναϊκός θέλει επίσης μία νίκη, 2-0 κέρδισε στην Ισπανία. Από τις φωτογραφίες στη Media Day, το πράσινο γίνεται φανερό πως έχουν τοποθετηθεί και κάποια plexiglass πίσω από τον πάγκο του φιλοξενούμενου που έρχονται αγχωμένοι εδώ, καθώς φέρνουν και ειδική ομάδα security που έχουν και στο γήπεδο τους. Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε.
9: Και κάποια εισιτήρια λέει τα έδωσαν πίσω επειδή υπήρχε μειωμένη ζήτηση.
8: Υπάρχει απογοήτευση γενικά. Ναι. Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο παίξαμε καλή επίδεση. Θα είναι δύσκολο στο αγώνα ο αυριανός. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να κλείσουμε τη σειρά των ισορροπιών Αταμάν και είμαι έτοιμος, ελπίζω να μην φτάσουμε σε game 5, αλλά οι αγώνες που θέλει ο κάθε αθλητής να παίζει είναι αυτοί, δήλωσε ο Κεντρινά. Όπως αναφέρει η ισπανική έκδοση της ΑΣ, επαναλαμβάνω, η Βαλένθια έφερε ιδιωτική ομάδα ασφαλείας. Τώρα, σε μια τρομερά συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι άνθρωποι του Όφη, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας, πήγαν το βαρύτιμο τρόπαιο μέχρι την Ελιά και βρέθηκε στον τάφο του Ευγένιου Γκέραντ σαν ένα συμβολικό ευχαριστώ για εκείνο που οδήγησε επί χρόνια τον Όφη και στην κορυφή του 87 όταν πήραν τον παρθενικό του τίτλο. Η κριτική. Ευχάριστα νέα από την Ισπανία στο διεθνή χώρο, έτοιμο για το Μουντιάλ. Θα είναι ο Λαμίγια Μάλ, ξεκίνησε την προετοιμασία του, κάνει προπόνηση και στο χορτάρι και στο γυμναστήριο και στο μπάσκετ. Στο πένθος βυθίστηκε και η κοινότητα της καλαθοσφαίρησης. Ο σπουδαίος, για όλους όσους θυμούνται, Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, έφυγε από τη ζωή στα 62 χρόνια, σκορπίζοντας τη θλίψη στον χώρο του αθλητισμού. Έδινε μάχη με την επανατινό, ωστόσο σήμερα έγινε γνωστό ότι απεβίωσε.
9: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Παγκάκη, για το ρεπορτάζ.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο... Spotify.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα,

0: λάθη σου. Λες πως δεν έφταιγες και μου ζητάς συγγνώμη. Μοιάζει υπέροχο το νέο μονοπάτι.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

στον Ερμή είναι 2. Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

different like time places. I would

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
1: Ερμής 91,8 στα FM.